ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να

0: Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.

0: 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12×330ml 9×3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Είναι εδώ. Μαζί μας, είναι μαζί μας, εδώ και λίγο γιατί μας παρακολουθεί, αλλά επειδή είναι και εκείνος δημοσιογράφος, έτσι. Μας κατανοεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας εδώ στο στούντιο.
2: Βγήκε καινούργια αντιβίωση σήμερα.
0: Ποια αντιβίωση βγήκε?
2: Κάθε μέρα δεν πάρουμε αντιβίωση. Μια δημοσκόπηση. Σαν τι αντιβιώσει έχει γίνει. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση.
0: Θα πούμε και για αυτά, ναι, θα πούμε
2: για
0: αυτά.
2: Να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτό αντιβίωση είναι λίγο για εσάς έτσι.
2: Για μένα
1: όχι. Από ό,τι βλέπω.
2: Νομίζεις, για τα σημερινή προλάτα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τις έχετε μετρήσει?
2: Μία ανά 3,5 μέρες. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ποιο πληρώνει?
0: Εντάξει, αλλά να πω
2: 20
0: κάτι.
2: Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Να πω κάτι όμως.
2: 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ως τώρα σας δείχνανε βράχο.
2: Όχι. Ναι. Πάλι δείχνουν βράχο.
0: Εντάξει, ψηλά είστε.
2: Δεν πρόκειται. Ακούστε.
1: Ελληνική λύση 8%.
2: Προνάτα είναι αυτή.
0: Ναι, προνάτα.
2: Τόσο μας έδινε και πριν. Δεν χάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει.
0: Τα μέσα από τις.
2: Σοβαρά.
0: Ποιος τις πληρώνει?
2: Αφού 20 εκατομμύρια εγώ έχω δει να φεύγουν από το μαξί μου για δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό μπορεί να πληρώνει για να κάνει δικές του δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ελληνικές εδώ που βλέπετε κάθε μέρα.
1: Τις πληρώνει το μαξί μου για τις δημοσιεύσεις.
2: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν αναθέσεις έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για άλλες έρευνες ή για έρευνες δημοσκοπήσεων. 20 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα δώσω αυτά στους μισθωτούς.
0: Μισό. Να ξεκαθαρίσουμε
2: ενάμιση,
0: κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε, στα παραπολιτικά, ξέρω πολύ καλά ότι
2: πληρώνει
0: η εταιρεία μας.
2: Μια δημοσκόπηση, πραγματική δημοσκόπηση, επειδή ξέρω μία από τις εργασίες μου, το ξαναπώ για πολλωστή φορά, στην δική μου, αν θέλετε, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Μία δημοσκόπηση τάξης των 2.000 ατόμων κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη η δημοσκόπηση αυτή.
1: Με 1.000
2: Άκου λίγο, περίπου 12.000.
0: 1.500
2: Και με 4 κάνεις στην Ελλάδα. Και με 4.000 ευρώ.
1: Με 4.000.
2: Έχεις δει εσένα πρωί να κοστίζει 12.000 και να τον πληρώσεις 4. Καλημέρα σας.
1: Όχι, τόσο και
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλά κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλετε, εγώ θα πω και τα ονόματα. Ας πούμε, μία από τις δημοσκοπήσεις που εκτιμώ πάρα πολύ είναι την GPO.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, πέφτει κοντά συνήθως.
1: Ακούς Αντώνη Παπαργύρη.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλλά ξέρω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από το Μαξίμου πολλές μπάρες, να σου πω εγώ μερικά νούμερα. Καταλάβετε, 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε μια εταιρεία.
0: Μια εταιρεία, μάλιστα.
2: Μόνο.
0: Κάνει η δημοσκοπήση για το Μαξίμου προφανώς.
2: Κάνει
0: δουλίτσες. Τα κύματα που λέμε που τρέχουν.
2: Δουλίτσες, αν έχω σε πληρώνω κύριε Ξανάκη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι αν σου δίνω 9 εκατομμύρια ευρώ έχω και μια απέτηση από σένα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια απαιτησούρα θα την έχω.
0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Και νομίζω να ξεκινήσουμε στο τύρι, αλλά με όλο το φάσμα σιγά σιγά και με μία ερώτηση για το νέο πολιτικό σκηνικό που δημιουργείται σήμερα μετά και τα νέα κόμματα.
0: Υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων.
1: Δημοσκοπικά
0: ξαναλέμε. Τώρα εσύ
2: πιστεύετε
1: τι πιστεύει,
2: παρακαλώ.
1: Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και τι λέτε.
0: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνιση του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Πω, μεγαλεία. Μεγαλεία. Στο pick-up.
0: Δεν ξέρω αν το pick-up αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Λέτε όταν... ότι με την επανεμφάνιση.
2: Πάντα
0: αυτό...
2: έτσι. Αφού θέλω να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι δηλαδή το

0: ταβάνι του.
1: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχεις καταγγείλα. Έτσι ναι. Είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Ναι, όταν είσαι νεοεισερχόμενος σε κάτι, εντός εγωγικών εισερχόμενος άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί είναι υποκριτής.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
1: Αλλά θέλω εγώ. Ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα δύο χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
1: Το λένε, όλα δεν λέγεται.
0: Από το κόμμα. Ότι έφυγε νόντα από την.
1: Ποιο ωραία, έφυγε του βουλευτή, έπαιρνε το μισθό κανονικά.
0: Βουλευτή ήταν, ναι, ναι.
1: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτή και δεν έκανε ούτε μία ερώτηση. Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
2: Η ίδια κριτική είναι το Πασόκ.
1: Να ολοκληρώσω.
2: Ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
1: Συμπροβοκάτσα πρώτος είσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο θα σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έντιμος. Άκουε έναν τύπο
2: προεδρεύει. Δεν θα περάσουμε εύκολα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έντιμος. Τι σημαίνει έντιμος?
0: Ότι
1: δεν έκλεψε.
0: Ότι δεν έχει κλέψει.
1: Ναι. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
0: Φαντάζομαι
1: ότι. Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη ζέπη μου εγώ.
0: Έχει ένα ίδρυμα.
1: Παρακαλώ, τι έχει.
0: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
1: Τι έχει ίδρυμα.
0: Ναι.
1: Το ίδρυμα δεν είναι και κεντροκοπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε. Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000
0: ευρώ. Άρα τι λέτε,
1: συγχρηματικά. Περίμενε, έτοιμο. Ναι, έντιμος.
0: Ναι.
1: Στα κότερα της Παναγωπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Έντιμος. Ακυρώνεις ένα δημοσίβα δημοκρατικό. Έντιμος. Προδίδεις τη Μακεδονία. Έντιμος, ρε παιδιά. Ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
0: Κρίθηκε όμως για αυτά.
1: Αφού κρίθηκε.
0: Από τον κόσμο, τον λαό. Το 19 και το
1: 20. Γύρισε να έρχεται.
0: Το στείλανε στο σπίτι.
1: Κρίθηκε. Πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι του.
0: Εντάξει, είναι πολύ νέος.
2: Χριστιανό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επάγγελμα είναι πολιτική.
2: Χριστιανό.
1: Με απολύουν, ξαναέρχομαι. Όχι, εγώ θα μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται.
2: Και πρώτον, είκοσι κόμματος είναι.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Πρόγραμμα έχει. Τι εκπροσωπεί? Περιμένετε λίγο.
0: Καλά.
1: Ο Τσίπρας ξέρω ότι εκπροσωπεί.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Για να κάνω εγώ μια αντιπαράθεση ή ένα πολιτικό σχολιασμό, γιατί είμαι σχολιαστής, είμαι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός πολιτικού κόμματος. Πρέπει να ξέρω ποιος είσαι. Τι πρόγραμμα έχεις? Εδώ βλέπω ένα χυλό. Είμαι και με τον γάμο μου φιλοφίλων, είμαι και εναντίον των αυλώσεων. Πώς δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν το καταλαβαίνω. Λέω δεν θα κάνω κόμμα ποτέ και κάνω κόμμα. Λέω ότι μου δίναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λέω ποιος είπε πάρε τα λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, να το δω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν που δεν έχει κανένα πρόγραμμα, πα περιπτώσει. Ψάχνω να βρω τα προγράμματά του. Για γέλια είναι όλοι του.
0: Λέτε ότι είναι και αυτό το πικ που βλέπετε τη κυρία Χριστιανού, αυτό είναι το πικ.
1: Το πιο πικ που μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι,
1: και αν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω, ούτε το σχολιάζω. Εγώ βλέπω την αίσθηση που υπάρχει έξω. Να σου πω διαφορετικά. Είμαστε στο 10%, λέγανε 8 με 10, είμαστε στο 8, 7, 9. Εκεί μας δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Να σου πω κάτι. Σκοτώσαμε 100.000 Έλληνες και έφυγαν από εμάς 150.000 Έλληνες και πήγαν αλλού. Κάναμε κάτι λάθος πολιτικά? Όχι. Ήμασταν οι ίδιοι και είμαστε οι ίδιοι. Άρα δεν είναι δυνατό. Βλέπω έξω. Ερχόμουν τώρα με τη μηχανή και κράνος φορούσα και κορνάριζε ο κόσμος για να με χαιρετήσει.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω έτσι με αυταρέσκεια. Ναι. Είναι γεγονός. Άρα λοιπόν τι να σχολιάσω. Ή να σου πω για τον φίλο του Τσίπρα που δεν τρέπεται και λίγο.
0: Ναι.
1: Που μου βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΕΠ στο τον Φώτη Παπαγεωργίου, πώς λέγεται. Είναι δυνατό κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΕΠ ως πολιτικά πρόσωπα? Είναι χώρα αυτή, ρε παιδιά? Σε ποια χώρα παίρνεις από τη Μοσάντ, από το Ισραήλ, τον διοικητή και τον κάνεις βουλευτή? Σοβαρολογούμε, αυτός είναι ο άνθρωπος, ο προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά. Και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακήρυξη. Αυτά δεν είναι πολιτική, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι
2: τρίτο.
1: Κανονικό τσίρκο.
2: Τρίτο.
1: Σαμαράς. Σε βλέπω όσο
2: είναι. Προσπαθώ να
0: χωρέσουμε όλα
1: για να
0: χωρέσουμε
1: κι εγώ. Γράφω κι εγώ, γράφω. Σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν τα θυμάσαι, δεν μπορείς κουρίμα, αλλά θυμάσαι όλα. Δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, Σαμαράς, θα φτιάξει κόμμα, λέει.
1: Τι να πει κανείς για τον Άντωνη Σαμαρά, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Στην πολιτική στη ζωή υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Κινείται στον χώρο τη λαϊκή δεξιά που κινείστε κι εσείς και ένα άλλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία ακόμα όσο έχει απομείνει.
1: Πάλι ξέρετε, παίζετε με του όρου. Έχω πει χίλιες φορές. Ναι. Εγώ πρέπει να το Πασόκ και το λέω του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Δεν θα το κρύψω ποτέ στη ζωή μου, περήφανο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ανδρέας ο πατρέα, ο Μιχάλης
0: Χαραλαμπίδη.
1: Και έφυγα στα 22-23. Ναι. Όταν έλεγα τι γινόταν, πισυρικά. Το θέμα δεν είναι το τι.
0: Κυπουρόπουλο.
1: Το θέμα δεν τι λέω.
0: Ναι.
1: Κυπουρό. Τι κάνω. Έτσι, τι κάνω. Σαμαράς. Πήγε και μου έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Δεν έβαλε ελληνοφοβία μέσα. Τι δεξιός. Πόθεν δεξιός. Όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες
0: που θεωρείς. Εδώ είναι ακροδεξιό, κύριο Θεοχάρης, προχθές.
1: Καλά, ο Θεοχάρης έχει ένα μένος με την ΑΔΕ. Το ξεχάσατε, ε. Mm. Ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή, ποιος τον ξεκίνησε να τον βάλει εκεί, ο Σαμαράς. Ποιος προαλήφονται για εκεί, ο Θεοχάρης. Πίεσε να τον κάνει τον Θεοχάρη.
0: Α, είναι προσωπικό το θέμα.
1: Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του
2: δεδομένα. Όλα τα έχω ακούσει, πρόεδρε. Αλλά ότι ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι κεντρός ή αριστερός. Αυτό είπατε.
1: Εγώ σου είπα, δεν δέχομαι τους όλους αυτούς δεξιά-αριστερά. Δεν τους αποδέχομαι, παιδιά. Δεν τους αποδέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αλλά σου λέω, μου λέτε ο Σαμαράς είναι δεξιός. Ε, τώρα δεξιός. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το συζητήσουμε όπως το θέλετε. Το ίδιο δεξιός είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Δεν είναι δεξιός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τώρα πλάκα μου κάνετε δεξιός είναι ο Γεωργιάδης.
0: Είναι δεξιός είναι.
2: Πασόκ.
1: Δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα άτομο που δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Και μια μέρα δηλώνει δεξιός, την άλλη δηλώνει κεντρός, την άλλη δηλώνει αριστερός. Ό,τι θες είναι.
0: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να λέει ούτε κεντρός ούτε αριστερός.
1: Πολιτικός χαμελεοντισμός. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο ορισμός είναι.
0: Να γυρίσουμε λίγο Σαμαρά, γιατί ναι. Περιμένουμε το κόμμα του. Λέγανε για Ιούνιο, τώρα βλέπω πληροφορίες σε Σεπτέμβριο.
1: Ας κάνει ο άνθρωπος κόμμα, τι μας νοιάζει ρε παιδιά, ας, ναι. Κάτι. Ας το κάνει.
0: Δεν, εσύ ας πούμε για το κόμμα σας δεν...
1: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτή θα κρατζουνήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα της φύγει και η τελευταία εκμάδα, θέλεις, η τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια της δίθεν δεξιάς αντίληψης.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Γι' αυτό το κάνει, πιστεύεις, ο Σαμαράς.
1: Ναι, είναι ρεβάς.
2: Για ρεβάς για το Μητσοτάκι.
1: Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ρεβασισμός αυτό. Θα σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τη σώσει 5 χρόνια. Θα τη σώσει τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από ποιο θα τη σώσει, από το Μητσοτάκι που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, που ασφαλώ στα Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι ένας πολιτικός ρεβασισμός. Ως έναν βαθμό, εγώ μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ να το δεχτώ ως άνθρωπος, γιατί έχω μια άλλη άποψη. Κλείνεις έναν κύκλο, φεύγεις. Ναι. Τέλος. Πας σπίτι σου. Το πεις και μόνος. Πας σπίτι
2: για
1: σου.
2: Να μπορέσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε κάπως με τον κύκλο των προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το μέλλον του, πώς το κρίνεται.
1: Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Δεν είναι πολιτικό.
1: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα, το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δόνης.
0: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως είναι.
1: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον κεφάλαιο λόρο συνδεδεμένος με το κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Μπορεί να είσαι αγράμματος και να είσαι πολιτικών. Ναι. Να είσαι πολιτικών από τη φύση σου.
0: Ούτε αγράμματος είναι.
1: Όχι, αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο πίσω από το χωριό, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει δημοτικό, αλλά είναι πολιτικών. Μπορεί να σκεφτεί πολιτικά. Έτσι, είναι σκέψη το πολιτικό, είναι σκέψη. Δεν είναι συμπεριφορά μόνο. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολούνταν με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβίσουν. Στον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβίσουν. Και το κάνω τώρα.
0: Τώρα με το Μητσοτάκι ασχολείται μόνο πάντως.
1: Αργά είναι.
0: Ναι,
1: αργά είναι. Αργά. Το στρίμωξαν.
0: Ναι.
1: Το στρίμωξαν.
2: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα στην υγεία του
1: Πασόκ. Φέρε να κάνουμε σχολιασμό ω δημοσιογράφο.
2: Όχι, όχι, πολιτική κατάσταση.
1: Όχι, δεν έχουμε κάνει ελληνική λύση.
2: Πάμε. Και αυτά που λέτε ελληνική λύση.
1: Όχι, δεν είναι ελληνική λύση. Θα βλέπω Ανδρουλάκι να μιλάω και τον άλλον.
2: Για πάμε λίγο Μητσοτάκι.
1: Άντε πάλι.
0: Τώρα με
2: το πρωθυπουργό σου, το πρωθυπουργό να σχολιάσει.
1: Α, θα κάνετε βιντεάκια, γι' αυτό το κάνει αυτό, ε. Έξυπνο είναι. Έξυπνο. Όχι.
0: Βιντεάκια καμία σχέση.
1: Όχι, όχι, η τεχνική εδώ.
0: Όχι, τα βιντεάκια καμία σχέση. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα και τώρα καταγράφουμε και.
2: Έχουμε κάμερε.
1: Για να λέμε και τα αλήθεια, τα social media είναι το α και το μέγα από εδώ και πέρα. Και καλά κάνετε.
0: Γίνεται πιο γνωστή ακόμα η.
1: Με Τσοτάκη.
0: Του καλεσμένου μα.
1: Θα ξαναγίνει πρωθυπουργό.
0: Γόνο. Θα ξαναγίνει πρωθυπουργό. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει πρωθυπουργό.
1: Ο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση τη χώρα.
1: Με το Πασόκ ή με το Τσίπρα κυρίω, ναι.
0: Με εσά αποκλείεται.
1: Ξεχασέ το. Ούτε να το συζητάμε.
0: Γιατί το Πασόκ το λέει επίμονα.
1: Με Μητσο...
0: Θα κυβερνήσετε με το Βελόπουλο, λέει.
1: Ποιο το λέει.
0: Το Πασόκ. Το Πασόκ το λέει.
1: Ποιο Πασόκ.
0: Ναι, το επίσημο Πασόκ. Και ο Δούκα ή
2: του
1: Ανδρουλάκη ή τη Διαμαντοπούλου. Για σου λέω δεν υπάρχει.
0: Ο εκπρόσωπο του το λέει. Νομίζω και ο Τσουκαλά το έχει πει αρκετέ φορέ.
1: Καλά, ο Τσουκαλά. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Το έχω πει και κάτι δύο.
0: Καλό εκπρόσωπο, νομίζω εγώ. Έχοντα δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων.
1: Και εγώ έχω δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων. Είμαι και εγώ εκπρόσωπο του
0: Πασόκ.
1: Ήμουν κάποτε και εγώ εκπρόσωπο του Πασόκ. Αλλά θα ξέρει κάτι ο Τσουκαλά.
0: Ναι.
1: Η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν πολλά λαλείς, την πατάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι. Καλύτερα να μην μιλάς κάτι, και να τρως.
2: Κάτι πήγατε να πείτε, σας κόψαμε.
1: Ναι.
2: Λέτε.
1: Για το Μητσοτάκι. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Πότε. Όσο μου επιτρέπουν οι Δημοκρατία... δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Αν με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε ο Βελόπουλος να συζητήσει.
1: Όχι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Ξέρω προσωπικά όλους εξ αυτών.
0: Ούτε με τον κύριο Δένδια.
1: Δηλαδή λέγατε τον κύριο Κυρανάκη, τι καλός άνθρωπος, κύριο Γραμματέας.
0: Άνθρωπος δεν είπαμε. Υπάρχει
1: καλός είναι. Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα του ταξιζίδρων, παιδιά. Τους διέλυσε τους ανθρώπους. Για να κάνει το χατήρι σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τι ως καλός πολιτικός μπορεί να εξυπηρετεί τα πολυεθνικά συμφέροντα και όχι τα ταξί.
0: Καλός γραμματέας κόμματος.
1: Άκουσε με λίγο, θα τα πω τώρα. Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα. Και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας. Εκείνη οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδικο, κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν ο άνθρωπος. Αυτό είναι εργασία που έλεγε εργαζόμενο μικρό παιδί. Δηλαδή συνειδητά λέγε ψέματα. Και βγαίνει τώρα ο κ. Ανάκης που λέγει συνειδητά ψέματα να γίνει και γραμματέας του κόμματός τους.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω.
1: Ποια είναι η Δημοκρατία, σαν και με το Μεδούλη.
0: Θα μπορούσε να κυβερνήσει η Δημοκρατία, είπατε με το Πασόκ και με τι άλλο είπατε.
2: Με τον
1: Τσίπρα κυρίως.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Κυρίως με τον Τσίπρα. Γελάτε. Ποια γίνεστε εσείς που
0: είστε. Έχουμε δει τόσα πράγματα.
1: Είμαστε μαζί το 12. Τι έλεγε ο Βενιζέλος για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Βενιζέλο.
0: Έχουμε δει.
1: Ο κ. Τσίπρας επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και α το λέω να το ξέρετε. Ποιο τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα Βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιο τον έβαλε εκεί, η κυρία Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Αριστεροί. Όλοι μαζί τον βάλαν εκεί. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση.
2: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη.
1: Όλο θα είναι αντιπρόεδρο. Τον κύριο Δένδια.
0: Αυτό είναι Δένδια.
2: Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
1: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με τα αριστερά. Του χαϊδεύει συνεχώ. Δείτε πώ πολιτικά έλυσε ένα πολιτικό που είναι πολιτικό και βλέπει μακριά. Ο Δένδια βλέπει μακριά. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργό ή αν θα γίνω πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντο. Στη Λαβραμόπουλου παλαιό, βέβαια. Ευθυτενής, ωραίος, ευγενέστατος, αστική ευγένεια, νέο, κολέγιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί θέλει, στο μυαλό του έχει ο Δένδιας να κυβερνήσει. Αλλά εγώ ήρθα και να ψήσω την ελληνική λύση, ρε παιδιά.
0: Θα πούμε αμέσως μετά για την ελληνική λύση.
2: Η ελληνική λύση δεν είστε εσείς που μιλάτε τόση ώρα.
1: Ναι, αλλά μου κάνετε και σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πάμε στην ουσία τη πολιτική. Δηλαδή, θα σου ένα παράδειγμα. Κύριε Ξανάκη, είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται σε επιτροπές με Skype. Για να παίρνουν τα 75 ευρώ.
0: Με Skype.
1: Ναι, έχει το, δεν έχει την επιτροπή.
0: Επιτρέπεται, αυτό επιτρέπεται όμως. Δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί το κάναμε στον κοροναϊό, τώρα γιατί δεν έχει το εδώ.
0: Όχι, συνεχίζει να επιτρέπεται.
1: Και προτείνω στην επιτροπή έχετε να μην παίρνουν τα 75
0: έχετε
1: ευρώ.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και το ξέρω.
0: Έχετε
1: βγαίνουν δίκιο από την Ξάνθη, βγαίνουν από το Περιστέρι.
0: Αυτό έχετε δίκιο.
1: Και, δηλαδή πλέον, εδώ υπήρχε η πρώην υπουργό που έβγαινε με
0: Skype.
1: Από το αυτοκίνητο. Όχι. Το απαγορεύω. Τώρα ένα άλλο με γρήφη και με 40 πυρετό και με ίωση το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, να κινητό σου και να βγει με Skype ένα λεπτό για να πάει στα 75 ευρώ από την τσέπη του Έλληνα, να σε βουλευτεί και να μην πηγαίνει στην επιτροπή. Και μόλι το πρότεινα, πήγα να με φάνε. Γιατί αν δεν τι επιτροπέ, αντί για 50 άτομα, είναι 5-6 κύριε Σκούρη. Και γιατί είναι 5-6, γιατί οι υπόλοιποι 45 είναι το Skype. Λοιπόν, αυτά με την ελληνική σκομμένα. Όποιο δεν έρχεται στη Βουλή, δεν απειρώνεται. Θα πάτε λεφτά στον ελληνικό λαό.
0: Αυτό προϋποθέτει να γίνεται κυβέρνηση.
1: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Στο λέω.
0: Μόνοι σα.
1: Μόνοι μα. Καλά.
2: Γέμισε το, συγγνώμη, γέμισε το τόπο αυτοδύναμο. Αυτοδύναμο λέει ο Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκη.
1: Η μόνη αυτοδύναμη. Όχι, κύριε Σκουρή.
2: Όχι.
1: Η μόνη αυτοδύναμη από όλου αυτού είμαστε εμεί. Γιατί έχετε έναν πρόεδρο που εργάζεται κάθε μέρα στη δουλειά του. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Είμαι αυτοδημιούργητο. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν με σπρώχνουν οι ολιγάρχες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Παπαγεωργίου, αυτός που έβαλε ο κ. Τσίπρας, έχει σχέση με έναν ολιγάρχη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει σχέση με έναν ολιγάρχη. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας του. Ναι. Σε ολιγάρχη στην Ελλάδα και τον έβαλε ο Τσίπρας στο μαγαζί του. Εγώ ούτε απ' έξω δεν περνούσε αυτός. Και τα λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες. Οι επόμενες εκλογές στο δίλημα, αν για να το κλείσουμε, ναι, δεν είναι με Μητσοτάκη
0: χάος. Δεν κλείνουμε, θα συνεχίσουμε.
1: Όχι. Ναι, ναι. Είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Ναι, τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Για πείτε, μπορεί να είναι ο Τσίπρας. Αυτός ο Τσίπρας, ο έντιμος, που έχει εργαστεί, πείτε μου, εγώ μπορώ να σου πω που εργάστηκα τα 27 μου χρόνια.
0: Δεν έχω το βιογραφικό μου μπροστά.
1: Έχω χιλιάδες ένσημα, όχι από τη Βουλή, ένσημα κανονικά. Ναι. Πού έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα. Όλη η παροχή υπηρεσίας είναι οι άργοι εκατομμυριούχοι. Είπα τα ακίνητα στη Βουλή και κανένας δεν είδε στο αυτί του. Ακίνητα στη Βουλή. 2.400 ακίνητα έχουν 60 βουλευτές της Δημοκρατίας. 60 βουλευτές!
0: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, θέλω να πω.
1: Είναι.
0: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα.
1: Γιατί δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν μπορεί με 5,5 χιλιάρικα, ρε φίλε, να αγοράζει ακίνητα.
0: Καλά, τα είχαν από πριν.
1: Ποια από πριν, όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια βγήκαν αυτά που δεν κάναμε ποθενέσκες.
0: Καλά, αυτά δεν ελέγχονται από μια επιτροπή τη Βουλή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος ελέγχου.
1: Όχι. 5 χρόνια δεν κάναμε. Άκου εδώ, στα καλύτερα
2: διάλυμα,
1: με
2: διάλυμα.
1: Στα καλύτερα με κόβεις τώρα.
2: Όχι, πρέπει να πάμε.
1: Κάτσε να σου πω και κλείνω εδώ.
2: Πες το, να το κλείσουμε.
1: Στα 5 τελευταία χρόνια που δεν κάναμε έλεγχο ποθενέσκες, ξαφνικά ανέβηκαν τα κίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 250%. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά 70-80%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγάλει συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία περίπου 10 λεπτά της εκπομπής.
2: Με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, πρόεδρο.
0: Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Να το ρωτήσω κάτι, πρόεδρε.
0: Τι, δεν
2: με ρωτήσω για τις υποκλοπές μετά, να το ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, είσαι ρωσόφιλος. Ακούω ότι σε υποστηρίζει πουσάρι η Μόσχα κλπ.
1: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ούτε γερμανόφιλος είμαι, ούτε κινεζόφιλος είμαι, ούτε αμερικανόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος. Πριν από καιρό με κατηγορούσαν ότι είμαι τραμπικός. Έτσι. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα.
0: Ναι,
1: μεν σε καθορίζει μια πορεία στη ζωή σου ή σχέση σου με κάποιους θεσμούς, με ορθοδοξία, με Δύση. Έτσι, γιατί λέμε ανήκουμε στη Δύση και είναι λογικό αυτό, ανήκουμε στη Δύση. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μου συμφέρον. Έτσι. Είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Δύση, είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ρωσία. Με τη Ρωσία, γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε πόλεμο, το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε λόγος.
0: Είπε αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο.
1: Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο.
0: Ναι,
1: το είπε, έκανε πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος, πρωθυπουργός χώρας στην Ευρώπη που είπε κάνω πόλεμο με την Ρωσία είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα όμως γίνονται κάποιες προσπάθειες να.
1: Βέβαια, σήμερα έκανε δήλωση ο Πούτιν και λέει να τα βρούμε με τον Ζελένσκι. Μπορεί να τα βρούνε. Και βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε ο κύριος Άντων Γεωργιάδης, βγήκε ο Κερίδης και έλεγε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Όταν τα λέγαμε εγώ είμαι ρωσόφιλος. Σήμερα αυτή τι είναι. Αποτυχημένη πολιτική. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς έρχονται να το ακολουθήσουν αυτοί.
0: Και ο Τραμπ σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε.
1: Παιδιά, σας είπα, δεν μπορεί μια χώρα μικρή, άλλο να σε Γαλλία, θεωρητικά μεγάλη η Αμερική, να κάνει πόλεμο μια ισχυρή χώρα από την οποία εξαρτάται ενεργειακά. Όταν εγώ παίρνω ενέργεια από τη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνω πόλεμο μαζί της, αν δεν έχω καλύψει την ανάγκη μου, σε τιμή βέβαια κυρίως και σε ποσότητα, για να καλύψω το λιμά μου. Ο Πρωθυπουργός έκανε πόλεμο με τη Ρωσία την ώρα που
0: δεν πήρε. Δεν είστε ρωσόφιλος. Ούτε σας βοηθάει.
1: Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Καλά. Επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα στο οποίο και ο κ. Βουρλιώτης έχει κάνει έλεγχο, αν θυμάστε καλά, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πεντακάθαροι. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Εγώ. Από την πρώτη στιγμή. Και δεν πήρα εταιρεία επικοινωνίας όπως ο Τσίπρας. Που πήρε μια γαλλική εταιρεία, ποιο την πήρωσε. Αυτή η εταιρεία για να πληρωθεί 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, ξέρω.
0: Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι, εντάξει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν φορείς.
1: Όχι, μα δεν ελέγχεται κανένα στη χώρα. Εδώ πήγε και πλαστές υπογραφές ένα άλλο κόμμα και δεν το έλεξε κανένα. Πλαστές υπογραφές. Δηλαδή τότε συζητάμε, ρε παιδιά, τι να ελεγχθεί. Από ποιον να ελεγχθεί.
2: Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου,
1: γενικά λέω, ρε παιδιά. Γενικά λέω, ακούστε. Βλέπετε ότι στου αδυνάμου δεν επιτίθομαι ονομαστικά, στον ισχυρό Μητσοτάκη επιτίθομαι. Εχθρό έχουν Μητσοτάκη.
2: Ναι, τι και είναι αδύναμη.
0: Τέσσερα σε
1: έναν κούλι. Έλα ρε παιδιά τώρα με σκοπικά. Δεν είναι άνθρωποι τώρα. Με μισότιμου θα την πάρει. Κρίμα είναι το να χτυπά ένα κόμμα το 3 και το 2% και το 1,5%. Είναι κρίμα. Εγώ χτυπάω μόνο του ισχυρού. Ισχυρό είναι ο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ο αντιπαλό μου. Τέλο.
2: Σα άκουσα χθε στη Βουλή να λέω ότι σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών η υπομονή σα έχει εξαντληθεί. Το είπατε. Δηλαδή το άκουσα. Στερεύεται, αν καλά θυμάμαι, η φράση. Και έχετε ειδική γνώση όσων έχουν συμβεί σε κλειστά δωμάτια. Ερώτημα, γιατί τα λέτε αυτά.
1: Από πού ειδική γνώση.
2: Νομίζουν,
1: πού είπα εγώ ότι έχω ειδική γνώση.
2: Αυτό άκουσα στη Βουλή χθες.
1: Δεν είπα ειδική γνώση.
2: Ναι, ναι.
1: Η δήλωσή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέραν τον Τίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω. Το Ντίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο. Και θα πάνε πολύ φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Ντίλιαν, να κυβερνήσει η ελληνική λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα του βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρας ούτε Ανδρουλάκης που στο τέλος θα του χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω κανέναν. Όποιος έκλεψε δημόσιο χρήμα. Όποιος κλέβει με απευθείας αναθέσεις λεφτά των Ελλήνων θα πάει φυλακή. Τέλος. ή και με αναθέσεις. Φυλακή. Όποιο υποκλέπει.
2: Μέχρι να πάρει αποφάσει δικαιοσύνη.
1: Ποια δικαιοσύνη δεν έχει εδώ. Ακούστε λίγο.
2: Όπω άλλαξε ο Φλωρίδη. Όποιο κατηγορεί να το βάζετε μέσα.
1: Όχι, μισό λεπτό, μην βιάζετε. Ο νόμο έχει αλλάξει πλέον. Κατά πολιτικά πρόσωπα επισπεύδει τη διαδικασία τη δικαιοσύνη και καλώ το έκανε αυτό ο Φλωρίδη. Βέβαια το έκανε για άλλο λόγο. Για να απογαλακτιστούν και να ξεπληθούν οι βουλευτέ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρω ότι θα του αθωώσουν στο τέλο. Αλλά εδώ. Θα πάνε φυλακή, σου λέω. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες στα δικαστήρια και μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Όσοι κλέψαν δημόσιο χρήμα, όσοι έκαναν παράνομες πράξεις, θα φυλακιστούν και θα διμευθούν οι περιουσίες τους και θα αποδοθούν πίσω στους Έλληνες. Τελεία παύλα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και τώρα κλέβουνε παιδιά.
0: Αλλά μισό λεπτό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε τώρα η κυρία Τιχεροπούλου και μόνη της ανέρεσε αυτά τα οποία λέγονταν τόσο καιρό. Τουλάχιστον για τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παιδιά, η τελευταία εισοδιά των βουλευτών το είπα και εγώ στη Βούλη, δεν είναι όλοι τις ίδιες. Τώρα μην τρελαθούμε, του Μηταράκη υπόθεση είναι για γέλια. Ναι. Το είχα πει και με στη Βουλή, δεν το λέω τώρα. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε, θεωρώ, η Ευρωπαία Εισαγγελέα που βιάστηκε. Ναι. Με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι όλα είναι και τα υπόλοιπα είναι αθώοι. Ναι. Δεν είναι αθώοι, κύριε Ξανάκη μου, δεν είναι αθώοι. Γαλάζια η Κρήτη έγινε. Κριτικός δεν είστε.
0: Έχω μια ρίζα.
1: Κριτικός δεν είναι.
2: Έχω μια ρίζα.
1: Έγινε γαλάζια η Κρήτη με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η Κρήτη μοιάζει όταν πράσινο ροζ. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Δημοκρατία, 20-25% ξαφνικά γίνεται 45%.
0: Κώστα Καραμαλή είχε γίνει ένα κομμάτι της γαλάζιος.
1: Ένα κομμάτι. Ένα piece of cake. Άλλο το piece of cake και άλλο όλη η Κρήτη.
0: Τότε υπήρχε και ισχυρό Πασόκ.
1: Σας εξηγώ. Άλλο piece of cake, ένα κομμάτι του cake και άλλο όλο το cake. Εδώ όλο το cake έγινε γαλάζιο. Για να γίνει γαλάζιο και πληρώθηκαν. Για τώρα ξέρουμε τι γίνεται.
2: Δεν μου απαντήσετε όμως, γιατί δεν τα λέτε αυτά για τις υποκλοπές που γνωρίζετε και πέρα. Απλώς τον Τίνιαν, α πούμε, αν μιλήσει, τον περίμενα και εγώ να τον ακούσω και να το κάνω θέμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι άκουσε πληκτικά. Είπα, η πολιτική έχει υπομονή, έχει χρειάζεται και υπομονή. Και υπομονή είναι αρετή. Υπομονή. Μα περιμένω να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος, αφού είπε θα μιλήσει, και μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχουμε τώρα. Για πέστε μας για την ελληνική λύση. Πώς θα κυβερνήσετε, θα τους βάλετε φυλακή με 8-10%.
1: Καταρχάς, συνεχίζεις να επικαλείσεις, συνεχίζεις να επικαλείτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις πιστεύω, σας το έχω ξαναπεί ακόμη μια φορά.
2: Δεν τις πιστεύετε ότι έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή 13-14%.
0: Πάλι και αυτό δεν φτάνει για να κυβερνήσει.
1: Μα αυτή τη στιγμή λέμε ρε παιδιά, εκλογές θα γίνουν σε 6 μήνες, σε 5 μήνες.
0: Θα γίνουν σε 6 μήνες εκλογές. Γιατί εδώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε κατηδίαν συζητήσεις λέει ότι θα πάμε για τον Οκτώβριο εκλογές.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το timing για τον Πρωθυπουργό είναι Οκτώβριο. Αλλά δεν.
0: Θα κάνει ένα σχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
1: Είχαμε και δύο-τρεις καραμπόλες. Μία καραμπόλα το διάβαζα στο Deep News, πώς λέγεται το site σας, όχι το δικό σας, ένα site σοβαρό, που ασχολείται με τα εθνικά θέματα και πολλές φορές. Που λέει είχαμε δύο συμπτώσεις. Μία είναι αναβολή του νόμου της Τουρκίας, λόγω καλοκαιριού.
0: Πάει τον Οκτώβριο, ναι.
1: Γιατί πάει και ο Τραμπ εκεί. Και, ναι. Και θεωρούν ότι αυτοί και το πάνε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είτε Αμερικανοί, είτε οι Τούρκοι, είτε οι Έλληνες. Οπότε έχουν συμφωνήσει υπογείως κάποια πράγματα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα πάει Οκτώβριο σε εκλογές, με σημαία ίσως αυτό το νόμο. Ότι εμείς πάμε σε εθνικές εκλογές, εθνικό θέμα. Έχουμε κάνει νόμο οι Τούρκοι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δώστε μας την δική σας ψήφο για να το κάνουμε σωστά. Είναι ένα σενάριο, το ακούω.
2: Άρα λοιπόν η ελληνική λύση πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει εκλογές? Ποιο στόχο σας τον
1: λέω? Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Πρώτο, δεν λέω εγώ έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι στο 19-20%. Αφήστε τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Εκεί λέτε.
1: 19-20% έχει. Το ταβάνι του Σαμαρά έχουν. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το εξής. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, παιδιά.
0: Θα κάνει τρεις.
1: Θα κάνει τρεις απανωτές. Για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Για να είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα. Ή με τον Ανδρουλάκη, με έναν από τους δύο. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρουλάκης, αν δεν πάει καλά, θα τον διώξουν, θα βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά Τσίπρας και
2: θα τον διώξουν πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δημιούργησε ένα κλίμα κυβερνησιμότητος. Δεν το έχει, δεν είναι πολιτικών, βαρύ πολιτικών. Δεν έχει καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη. Άρα, αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα, είναι βέβαιο να το φάνε.
0: Ναι. Οπότε λέτε,
1: αλλά δεν είμαι τόσο ασχολής αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Θέλω στις επόμενες εκλογές οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. Να πούν τον Ξενάκη, έλα εδώ Ξενάκη, είσαι έτοιμος άνθρωπος, Τσίπρας δηλαδή. Όπως μου τα λες, φέρε μου το πρόγραμμά σου. Αν είναι ένα δισέλιδο, πετάξου τα σκουπίδια. Ναι. Λες τον κύριο Σκουριστό και τον Βελόπουλο. Ναι. Φέρε το πρόγραμμά σου, αδερφέ. Του πάει 400 σελίδες και το διαβάζει και βλέπει μέσα τι θα κάνουμε για την οικονομία. Ο γενικά, γι' αυτό κοστολογημένα, ωραία. Γραμμένα, σωστά, διατυπωμένα, πάρτο.
2: Ένας ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει: πριν από λίγο σας είπα, ρε παιδιά, ότι θα βγει αυτοδύναμος.
1: Ποιος?
2: Ότι κάνεις αυτοδύναμη, η κυβέρνηση. Τώρα λέω ότι θα βγει δεύτερος.
1: Δεν ξέρω ποιος τηλεθεατής ακροατής το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι θέλω. Το ότι θα βγω. Καθίστε ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμος. Ναι. Το τι θα βγω είναι βούληση του ελληνικού λαού. Θα ακυρώσω εγώ τον ελληνικό λαό. Ή είμαι μάντης δεινών ή καλών. Είμαι, κάνε με Θεός ή κάνε προφήτη. Τι είπα. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος. Αν δεν είμαι, θα δούμε. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, όπως λέει και ο Φλωράκης, γεννάει η κάλπη. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως, δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνονται πλούσιοι και ο λαός κάνει τα σπίτια του. Δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη μου, να ένα σπίτι να είχα πριν γίνω βουλευτής, να έχω 20 και ο ελληνικός λαός να χάνει τα σπίτια από τα φαντς. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μου δημεύεις την περιουσία, να μου στερείς το εισόδημά μου και τη δουλειά μου και εσύ να αυξάνεις τα εισοδήματά σου. Εισοδήματα 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άλλος πήγε σπίτι στη Γαλλία. Πού τα βρήκες τα λεφτά, αδερφέ. Ο άλλος πήρε στη Βασιλή Σοφία σπίτι υπουργός. Πού τα βρήκες τα λεφτά, σύχη λέξε κανένας. Δεν του λέει κανένας.
2: Λοιπόν,
1: έλεγχος και δήμευση περιουσιών. Θα του δημεύσει τις περιουσίες.
2: Τελειώσαμε.
0: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλω, και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Και θέλω... επειδή οι ακροατές μας λένε, πέστε ότι και άλλη φορά είχαμε πει να έρθετε, πολλές φορές επικοινωνούμε μαζί σας.
1: Ναι, μια φορά ασθένησα εγώ, είχα τον δίατρο, την άλλη φορά έχει ένα θέμα με τον δίατρο. Οπότε ναι, λογικά δεν έγινε, θα ξαναγίνει. Ναι, ξαναγίνει.
2: Αυτό θέλω να πω. Γιατί οι ακροατές λένε ότι δεν
1: καλούμε. Όχι, δική μου ευθύνη ήταν μια φορά. Καταλαβαίνω την ευθύνη.
2: Δεν είναι ευθύνη, λέμε. Ότι γενικώς καλούμε αυτό που λέτε,
1: δεν σημαίνει ότι δεν το φωνάζει. Απλά εγώ θέλω όταν δημοσιογράφοι καλούν πολιτικούς να τους πηγαίνουν στο πρόγραμμά τους. Ας αφήσουν αυτό. Όχι, δεν λέω εσάς. Ας αφήσουν τα σχόλια, δημοσκοπήσεις, τρώνε μισή ώρα. Αφήστε τες. Πάντε στο πρόγραμμα. Ρωτήστε τον κύριο Τάδε, τι θα κάνεις, αδερφέ, για αυτό το θέμα. Γιατί βγαίνουν κόμματα πυροτεχνήματα, μπαλόνια φουσκωμένα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο για να σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί που δεν σώσαν τον εαυτό τους θα σώσουν την πατρίδα. Δεν γίνεται, παιδιά.
2: Σαν να έχουμε πρόκληση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οι αποτυχημένοι δεν γίνονται πετυχημένοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4+2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Έχω μία αιμονή, με εισαγωγικά, στη γνώση της ιστορίας. Όχι από προγνωπληξία, όχι από ιστοριοπληξία, αλλά από τη δυνατότητα που σου δίνει η ιστορία να μην επαναλαμβάνεις τα λάθη που κάνουν οι προγονείς σου. Όταν γνωρίζω δηλαδή τα λάθη των προγόνων μου, προσπαθώ με κάθε τρόπο να μην επαναλάβω τα λάθη αυτά. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την μεταεπαναστατική περίοδο 1821 και μετά με το σήμερα, είναι πανομοιότυπα, παιδιά. Ναι, ζούμε ντεζαβού. 2026, 1825-26. Ψάξτε λίγο τι έγινε. Τότε λοιπόν η Ελλάδα μετά την Επανάσταση διαχωρίζεται σε ρωσόφιλους, γαλλόφιλους, αγγλόφιλους, και τώρα η Ελλάδα διαχωρίστηκε λίγο πριν, μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας, σε κάποιους που είναι ρωσόφιλοι, ναι, σε κάποιους που είναι γερμανόδουλοι και σε κάποιους που είναι αμερικανόδουλοι. Το ίδιο γινόταν και τότε. Το ίδιο ακριβώς. Εκείνη την περίοδο λοιπόν και γαλλόδουλοι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν οι Γάλλοι, που ήταν ο αδύναμος κρίκος στη χώρα μας, υπερφαλαγγίστηκαν από ποιους? Από τους Άγγλους. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, υπερφαλαγγίζεται από τους Αμερικανούς. Οι Ρώσοι τότε μπήκαν στο περιθώριο μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και λίγο πριν του Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστρια δεν ήταν φιλορώσος. Έλληνας ήταν. Άσχετα αν ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Αν διαβάσετε τη βιογραφία, το καταλάβετε τι εννοώ. Τον έδιωξε ο τσάρος. Γιατί επέλεξε να είναι η κυβέρνηση της Ελλάδος. Του είπε: δεν θα πας. Και αυτός είπε: θα πάω. Και μην ξεχνάμε, σε προγενέστερο χρόνο Καποδίστριας ήταν στα Επτάνησα κυβερνητής. Βοήθησε πάρα πολύ την περιοχή. Για άλλους λόγους. Τα λέω αυτά γιατί ζούμε ντεζαβού. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ζούμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ζούμε. Όπως και στις αρχές του 20ου αιώνα. Με τις δυνάμεις της Αντάντ απέναντι στους Γερμανούς. Αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν, τώρα έχουμε τους Κινέζους. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Περπατάει η Ελλάδα πάνω σε ένα ναρκοπέδιο με έναν πρωθυπουργό τουρίστα και με κάτι υπουργούς για λατζή τουρσί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και παίρνουν εντολές και εκτελούν. Ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό σας. Στο δικό μου είναι. Και επειδή με ρωτούν πολύ για τον Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη, η άποψή μου, επειδή δεν θέλω να είμαι και υπερφύαλος, είναι ότι εθνάρχης σε αυτή τη χώρα που ζούμε μπορεί να έχει το προσωνύμιο μόνο ένας, και αυτός είναι ο Κολοκοτρώνης. Ο Καποδίστριας ήταν κυβερνήτης. Γιατί λέω εθνάρχης ήταν μόνο ένας? Να σου το εξηγήσω. Τον Κολοκοτρώνη τον αγαπούσαν όλοι οι Έλληνες, μα όλοι, πλην Κουντουριώτη, Μιαούλη, των τροκτικών εκεί της περίοδου και κάποιων επαγγελματιών δολοφόνων που πλήρωναν για να τον σκοτώσουν. Οι υπόλοιποι Έλληνες ή τον αγαπούσαν ή τον σεβότανε. Τον Καποδίστρια δεν πρόλαβαν να τον αγαπήσουν όλοι οι Έλληνες. Ήταν διχασμένοι. Κάποιοι τον αγάπησαν, κάποιοι τον μίσησαν. Και ο εθνάρχης είναι αυτός που ενώνει το λαό. Και ο Μέγας Κολοκοτρώνης ένωσε τους Έλληνες. Με φωτιά και τσεκούρι, ναι ρε παιδιά, με φωτιά και τσεκούρι. Σε νενέκους, σε τύπους που άλλαξαν στρατόπεδο και έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν με τους Τούρκους, ναι. Αυτό αξίζει. Φωτιά και τσεκούρι. Αυτός ο Κολοκοτρώνης λοιπόν, κατά την άποψή μου, ήταν μια μεγάλη κορυφαία φυσιογνωμία, ένας εθνάρχης απίστευτος, παιδιά. Απλά δεν πρόκαμε, δεν είχε τις γνώσεις ο άνθρωπος, δεν ήταν Φραγκολεβαντίνος, δεν ήταν μια μορφή σαν τον Κολέτη το Γλίτσα, τον Κουντουριώτη το Γλίτσα, τον Μαυροκορδάτο το Γλίτσα, που η συμβατική ιστορία των ψευτοαριστεριστών στην Ελλάδα έχει το Μαυροκορδάτο και το μεγάλο πολιτικό. Μιλάμε για λαμόγιο, έτσι. Το δάνειο το ξεκλήρισε αυτός από τους Άγγλους. Τα ξεκλήρισαν, τα φάγαν όλα με την παρέα τους. Ας δούμε λοιπόν 8 φράσεις του μεγάλου Κολοκοτρώνη, του τεράστιου Κολοκοτρώνη, που έμειναν στην ιστορία. 8 φράσεις, όχι παραπάνω.
Καλύτερα να με σκοτώνουν άδικα, είπε, παρά να με σκότωναν δίκαια. Τι είπε? Να σου πω εγώ. Προτιμά να σκοτωθεί άδικα από το να σκοτώσουν δίκαια. Να το σκοτώσουν δίκαια. Τι σημαίνει δίκαιο? Να προδώσει την πατρίδα. Να το σκοτώσουν γιατί πρόδωσε την πατρίδα. Εγώ λέω, αγαπούσα την πατρίδα μου, έκανα ό,τι έκανα για την πατρίδα μου, ας με σκοτώσουν κι ας είναι άδικο. Το δίκαιο, τη δίκαια δολοφονία δεν ήθελε. Δηλαδή το να προδώσει την Ελλάδα και να το δολοφονήσουν κάποιοι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν προτίμησε τον άδικο θάνατο από την προδοσία των ιδανικών του. Δεν πρόδωσε ποτέ τα ιδανικά του. Ποτέ! Ποτέ! Αυτό έδειχνε έναν ακέραιο άνθρωπο που έβαλε τη ζωή του κάτω από την πατρίδα. Όχι τη ζωή του πάνω από την πατρίδα. Έβαλε τη ζωή του κάτω από την πατρίδα. Κάτω από την πατρίδα! Την ίδια τη ζωή έβαλε αυτός ο άνθρωπος. Ο μέγας εθνάρχης Κολοκοτρώνης. Δείχνοντας τι? Ότι η τιμή και η ακεραιότητα ήταν υπεράνω της ζωής. Η ακεραιότητά του. Τι άλλο είχε πει ο Κολοκοτρώνης που έδινε και μια θεϊκή υπόσταση στην Επανάσταση του 21? Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Γιατί? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στο Θεό. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Εγώ, ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, μπορώ και τους εμπιστεύομαι. Αλλά πιστεύουν πραγματικά. Όχι σαν τον Σπύρο που πηγαίνει στις εκκλησίες και βάζει τρεις φωτογράφους από πίσω την ώρα που προσκυνάει τις εικόνες να το φωτογραφίζουν. Και εγώ πηγαίνω στο Άγιο Όρος. Και πηγαίνω και προσκυνάω τις εικόνες. Προσκυνώ την Τίμια Ζώνη της Παναγίας, τα Κοιμήλια. Τα προσκυνώ. Αλλά δεν έχω φωτογράφους μαζί μου. Έτσι, Σπύρο μου, δεν είσαι χριστιανός επειδή φαίνεσαι ότι είσαι χριστιανός. Είσαι χριστιανός γιατί προσπαθείς να είσαι χριστιανός. Σπύρο. Και αυτό ήταν μια εσωτερική βεβαιότητα του Κολοκοτρώνη. Πίστευε στην Επανάσταση του 21. Πίστευε ο ίδιος στην Επανάσταση αυτή. Πίστευε ότι θα καρποφορήσει. Πίστευε ότι θα πετύχει. Και αυτό γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι η Επανάσταση ήταν ένας δίκαιος αγώνας. Αλλά και αναπόφευκτος. Αφού ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, η υπογραφή δεν παίρνεται πίσω. Μια φορά βαπτιστήκαμε στο λάδι, με το λάδι, βαπτιζόμαστε και με το αίμα για την ελευθερία της πατρίδος. Είναι φράση του Κολοκοτρώνη. Τι δηλώνει όλο αυτό? Ότι η ελευθερία απαιτεί και θυσία, παιδιά. Η ελευθερία απαιτεί και αγώνα και θυσία. Δεν θα ξαναλευθερωθεί η Ελλάδα, και το λέω κοιτώντας στα μάτια, εάν δεν πετάξουμε με τις κλωσίες και δεν βάλουμε φυλακή πολλούς από τους υπουργούς. Αλλιώς θα είναι υπόδουλοι. Σας το, όχι εξόρια κτλ. Φυλακή, μπουντρούμια. Και με το PSI και με τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων και με την παιδεραστία πρέπει να πάνε φυλακή πολλοί από αυτούς. Με χειροπέδες, βραχιολάκια. Αυτό που γνώριζε ο Κολοκοτρώνης και μας είπε ότι ο αγώνας αυτός που έκανε ήταν υπαρξιακός. Δεν ήταν πολιτικός. Γι' αυτό και δεν ανακατεύτηκε με την πολιτική ποτέ. Μετά την Επανάσταση του 21 και την, ειδικά με την ομιλία του στην Πνίκα, τη διαβάζω, την ξαναδιαβάζω, την ξαναδιαβάζω και βουρκώνω, ρε παιδιά. Πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο αγράμματος. Μόνος δεν έμαθε γράμματα. Ο λόγος του αγράμματου αυτού ανδρός. Το αγράμμα του εντός αγωγικών. Οι Έλληνες είναι τρελοί, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, αλλά έχουν Θεό φρόνιμο. Η φράση αναφέρεται στην τρέλα του Έλληνα, στην ορμή του, στην τόλμη του, στον παροδρομητισμό του, στον ενθουσιασμό του, που είναι και απερίσκεπτη πολλές φορές. Και απεδείχθηκε στην Πίνδο και στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρά Ασία που ιτηθήκαμε γιατί οι Άγγλοι, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι μαζί με τους κομμουνιστές μας οδήγησαν στη ΙΤΑ από τον Κεμάλ και τα συμφέροντά τους δεν ήταν προς την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδος για να πάμε μέχρι τη Μοσούλη. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Παρορμητικοί. Αυτή όμως η τρέλα μας συνοδεύεται από μια βαθιά πίστη που μας καθοδηγεί και μας δίνει δύναμη. Μια δύναμη που έρχεται από μέσα εσωτερικά.
Μόνο ένας Έλληνας θα μείνει, θα πολεμάμε, είπε ο Κουρκοτρώνης. Πάντα θα πολεμάμε, μόνο ένας θα μείνει. Μιλάμε για αλτρουισμό, ρε παιδί μου. Σου λέει, μόνο ένας θα μείνουμε, θα πολεμάμε όλοι. Δεν είναι υπερβολή. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέει. Αλλά ήταν ένα συμβόλαιο και σύμβολο αντοχής. Έλεγε στους δικούς του ότι θα αντέξετε, θέλετε, δεν θέλετε, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Δηλαδή, είναι η φράση ενός ολόκληρου λαού να μην υποταχθεί ποτέ, ακόμα και αν μείνει μόνος του ο λαός. Τι έχεις, καρυδιά μου, και παραπονιέσαι ότι σε πετροβολούν. Τι λέμε σήμερα? Έχουν λυσάξει τις τελευταίες μέρες εναντίον της ελληνικής λύσης. Υποκομματίδια, βγάζουν, μας βρίζουν. Οι άλλοι που θέλουν να κάνει κόμμα μόνη της, θα σώσει την πατρίδα, αλλά είναι και υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και υπέρ των αιωνίων φοιτητών. Όλη αυτή η επασύντωση. Και τα διάφορα που λέει. Και λένε όλοι τους, δικαίωμά τους. Μόνο την ελληνική λύση πετροβολούν. Υπερπροβάλλουν όλους τους άλλους χωρίς να το αξίζουν, ούτε καν στη Βουλή είναι, και προσπαθούν με κάθε τρόπο την ελληνική λύση να την τρώσουν, να την πριονίσουν, και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και δεν θα γίνει ποτέ. Και εδώ είναι αυτό που λέω εγώ, ότι όποιος έχει κάτι πολύτιμο θα δοκιμαστεί για αυτό το πολύτιμο. Και δοκιμάζομαστε εμείς την ελληνική λύση. Δοκιμαζόμαστε. Γιατί πολλές φορές η αξία γίνεται αντικείμενο σύγκρουσης. Ο Έλληνας έχει ένα κουσούρι. Είναι μια λέξη. Φθόνος. Ο νεοέλληνας έχει αυτή τη λέξη στο μαξιλάρι του. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε ίδιοι ακόμη και τώρα. Και μόνο η απόφαση και η πράξη μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό που λέω εγώ. Στην ελευθερία. Η ελευθερία. Τι έλεγε ο Κολοκοδρώνης, θυμόσοφος. Τη γυναίκα σου και το άλλο, α, το αν σπάρθηκε πολλές φορές, αλλά δεν φύτρωσε. Είναι αυτό που λέω εγώ, το αν. Με αν δεν κάνεις πολιτική. Με αν και εφόσον και τα λοιπά δεν ζεις. Γιατί μου λένε, και αν σε πιέσουν οι ξένοι και τα λοιπά, οι μεγάλες δυνάμεις, τι θα κάνεις, ρε Βελόπουλε? Και απαντώ εγώ σε εξής. Και αν βγαίνοντας από το σπίτι μου, περπατώντας στο πεζοδρόμιο, πέσει από πάνω τον μπαλκόνι στο κεφάλι και με σκοτώσει, να μην περπατάω στο πεζοδρόμιο. Να μην προσπαθήσω. Όχι. Θα προσπαθήσουμε, γιατί ξέρουμε τι νιώθουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε την πατρίδα, πρέπει να γίνει καλύτερη για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Δεν υπάρχει αν. Οι υποθέσεις και οι δισταγμοί δεν φέρουν αποτελέσματα. Προχωράς και αφήστε τα πτώματα, τα πολιτικά γύρω σας, να πέφτουν και να κυλούν στο ποτάμι. Προχωρήστε. Προχωρήστε με την ελληνική λύση. Προχωρήστε μαζί μας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τη γυναίκα σου, το άλογο σου, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, και το τουφέκι σου μην τα δανείζεις. Τι λέμε τώρα, το αυτοκίνητο και τη γυναίκα σου? Έτσι. Δεν έχουμε τα τουφέκια πλέον. Κάποιοι. Τι εννοεί εδώ ο Κολοκοτρώνης? Τη γυναίκα σου και το άλογο σου μην τα δανείζεις. Αυτό σημαίνει προσωπική ευθύνη. Εάν το δανείσεις, έχεις ευθύνη για αυτό που έκανες. Και δεν φταίει ο άλλος αν σου κάνει κακό. Τη γυναίκα σου. Τι ήταν, πράγμα είναι. Το άλογο σου, ωραία, το παίρνει άλλος και κάνει ζημιά. Ή το αυτοκίνητό σου. Σκοτώνει ένα με το αυτοκίνητό σου. Έχεις ευθύνη. Ή στον κλέβει και φεύγει, ρε παιδιά. Έχεις ευθύνη. Το χαλάει. Έχεις ευθύνη. Δεν έχεις ευθύνη. Έχεις. Άρα η υπευθυνότητα σε έναν άνθρωπο είναι το α και το ω της επιτυχίας του. Και το κυριότερο, θεωρεί ότι κάποια πράγματα που έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, είναι αναντικατάστατα. Και πρέπει να τα προστατεύει ο άνθρωπος. Τα είπα όλα αυτά για τον Κολοκοτρώνη, παιδιά, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να καταλάβετε ότι αυτός ο αγράμματος, αυτός ο απλός άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο Κολοκοτρώνης, χωρίς πτυχία, χωρίς ξένες γλώσσες, χωρίς εκπαίδευση, ήταν ο εθνάρχης μας. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος που έδινε τη ζωή του για να δει την Ελλάδα ελεύθερη. Που έκανε την ανάγκη φιλότιμο. Όταν είδε ότι πάμε σε εμφύλιο πόλεμο, πήγε, παραδόθηκε ο ίδιος του. Δεν ήθελε να σκοτώνει Έλληνας Έλληνα.
Η συνομιλία δε με τον Καραϊσκάκη, το γνωστό Καραϊσκάκη που κάποιοι δεν ξέρετε και το έχω πει και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ότι κατέσφαξε τους Έλληνες στα Καλάβρητα μαζί με άλλους από τη στερεά Ελλάδα και στον Εμφύλιο πόλεμο. Πήγε, τους κατέσφαξε. Γιατί κάποιοι θυμάστε μόνο αυτό που σας διαβάζουν στην ιστορία. Δεν βλέπετε την πορεία του ανδρός. Όταν γονάτισε ο Καραϊσκάκης μπροστά στον Κολοκοτρώνη ζητώντας συγγνώμη για αυτό που του έκανε, που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει. Και συγγνώμη για τα Καλάβρητα. Τον πιάνει ο Κολοκοτρώνης, το σηκώνει επάνω και του λέει το εξής. Όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να έσφαλα κι εγώ. Μπορεί να έσφαλες εσύ. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε τώρα, του είπε, είναι να αφήσουμε την Ελλάδα χωρίς στρατηγούς. Ένας ήταν αυτός στην Πελοπόννησο και ο άλλος ο Καραϊσκάκης. Συμφιλιώθηκαν, στην υποσχετικό υπέγραψαν οι δυο τους, όχι σε χαρτί, τα παντρέψουν τα παιδιά σου μεταξύ τους, αλλά τον πρόδωσε τον Καραϊσκάκη, αυτός που τον πήγε με το άλογο εκεί, πήγε τον πρόδωσε στον Κολέτη και ο Κολέτης μαζί με τον Κόχραν τον έφαγαν στο Φάληρο. Για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, ο Καραϊσκάκης δεν σκοτώθηκε στη μάχη. Τον δολοφόνησαν φίλοι απειρά. Το σκότωσαν φίλοι απειρά. Σε ένα στημένο επεισόδιο μεταξύ δίθεν Ελλήνων και Τούρκων της Ακροπόλεως. Ψεύδος. Ο Κόχραν έδωσε την εντολή μαζί με τον Κολέτη. Οι Άγγλοι και εκείνος ο κακούργος ο Κόχραν. Ο δίθεν ναύαρχος που ήταν πειρατής, ξέρετε. Το διώξαν οι Άγγλοι και μας στείλαν εδώ για ναύαρχο. Ένα αποτυχημένο λαμόγιο. Αυτοί μαζευόταν εδώ οι δίθεν φιλέλληνες. Φιλέλληνες που έπαιρνε λεφτά ήταν όμως, έτσι. Με μισθό. Τον πληρώναμε αδρά. Αυτά δεν τα ξέρετε και δεν τα μάθετε ποτέ. Θα σας τα λέμε εμείς όμως. Μήπως και καταλάβετε ότι η ιστορία δεν είναι αυτή που μαθαίνουμε, αλλά η ιστορία κρύβεται. Την κρυφή ιστορία να μάθετε, παιδιά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο με επίσημη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για τη δήθεν συγγνώμη της Ουκρανίας, να σημειώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση, γιατί με μία συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη. Ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς, που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνο λόγω του ντρόουν, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό, τονίζει την διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό προς την Πέμπτη, προανήγγειλε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για δομικό ανασχηματισμό. Συνελήφθη στην Κρήτη μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Εντρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές τον παρακολουθούσαν εδώ και μία εβδομάδα, καθώς φέρεται να είχε παραγγείλει εκρηκτικά. Ο 37χρονος, ο οποίος βρίσκεται με άσυλο στην Ελλάδα, εξετάζεται για πιθανή τρομοκρατική επίθεση, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με άτομα που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να παραδέχτηκε την παραγγελία των εκρηκτικών, ωστόσο υποστηρίζει ότι τελικά δεν θα προχωρούσε σε τρομοκρατική επίθεση. Συνελήφθη στα Χανιά 56χρονος Γερμανός, κατηγορούμενος για κατασκοπία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανιών. Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32. Εκτιμάται ότι η δράση τους ήταν πολιτής, ενώ από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος γενικά καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ.

0: Allwyn. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM 103,6. Αρχίζει η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, στις 12 με 1. Είμαι ο Θανάσης ο Ελευθεράκης. Παρουσιάζουμε την εκπομπή με την φίλη και συνάδελφο Όλγα Τζέτζη, η οποία όμως λείπει σήμερα, οπότε θα κάνουμε παρέα εμείς με την καλεσμένη μας, που θα μιλήσουμε σήμερα για ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Πριν παρουσιάσω την καλεσμένη και μιλήσω για το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, να δώσω τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό εδώ, την φιλόξενη συχνότητα του Focus FM, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνούμε. Λοιπόν, για τον αέρα της εκπομπής, τα τηλέφωνα είναι 2310 500676 και 500677, και το Viber, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι το 6907 483 484. Να το ξαναπώ, 6907 483 484.

0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες, γονείς με μικρά παιδιά. Θα μιλήσουμε για τις δυσλεξίες, για τα ΔΕΠΗ, για τις διαταραχές μάθησης και λόγου. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μια εξαίρετη ειδική παιδαγωγό εδώ, την κυρία Θεοχαρίδου Σταυρούλα. Να σας καλημερίσω, κυρία Θεοχαρίδου, και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας. Κυρία... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ να μας απαντήσετε.

0: απαντήσετε στα ερωτήματά μας, να μας ξεκαθαρίσετε κάποιες έννοιες που τις ακούμε συχνά. Η κυρία Θεοχαρίδου είναι ειδική παιδαγωγός. Θα μας πείτε και τι σημαίνει ακριβώς ειδική παιδαγωγός. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ορθογνωσία, το F του Λόγου. Είναι ένα Ινστιτούτο που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα. Στην Καλαμαριά βρίσκεται. Κυρία Θεοχαρίδου, καταρχήν αυτό, πείτε μας λίγο ο ειδικός παιδαγωγός. Ποιο είναι το αντικείμενό του, πώς ονομάζεται, τι εκπαίδευση παίρνει για να ονομαστεί κανείς ειδικός παιδαγωγός?
1: Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός, ο οποίος τελειώνει την ειδική αγωγή. Ξέρουμε ότι η ειδική παιδαγωγή ήταν η πρώτη που έστησε την ειδική αγωγή και ασχολείται με θέματα, με δυσκολίες που έχουν τα παιδιά γενικά. Mm-hmm. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι, όπως είπατε, δυσλεξίες, ΔΕΠΗ, να είναι ο αυτισμός, να είναι αναπτυξιακού τύπου προβλήματα των παιδιών, και αφορά την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Γι' αυτό και λέμε ειδικός παιδαγωγός.
0: Μάλιστα. Πρέπει αυτά τα παιδιά να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουν ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά στην πορεία αυτήν της διδασκαλίας και της μάθησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς ξεκινάει κανείς, δηλαδή, να αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει? Από τους γονείς ξεκινάει? Πώς είναι αυτός ο δρόμος?
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λευθεράκη, μιλάτε για την πρώιμη ανίχνευση.
0: Ναι, για την πρώιμη ανίχνευση.
1: Ωραία, για την πρώιμη ανίχνευση. Πώς γίνεται η πρώιμη ανίχνευση? Τώρα πλέον μιλάμε για πρώιμη ανίχνευση από 0 μηνών.
0: Από μηδέν.
1: Ναι,
0: εκεί
1: τόσο νωρίς έχει πάει ο πύχης. Όσο πιο νωρίς είναι το σύνθημά μας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση, όπως καταλαβαίνετε. Και σαφώς ο πρώτος ο οποίος βλέπει το παιδί είναι ο παιδίατρος του.
0: Α,
1: ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος παρακολουθεί από την αρχή, και σαφώς αυτός θα δει κάποιες παρεκκλήσεις σύμφωνα με τα ηλικιακά ορόσημα για να παραπέμψει στον αναπτυξιολόγο παιδίατρο ή μπορεί και στον παιδοψυχίατρο. Αυτές είναι οι ειδικότητες οι οποίες εξειδικευμένα θα δουν τα προβλήματα και
0: ακούμε και τον όρο, το ακούω και εγώ, αναπτυξιολόγος. Ο αναπτυξιολόγος είναι εξειδικευμένος παιδίατρος, τι είναι?
1: Ακριβώς, είναι ο παιδίατρος ο οποίος έχει τελειώσει την αναπτυξιακή παιδιατρική. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τον καθηγητή, τον κύριο Τσίκουλα, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε στο Ιπποκράτιο την αναπτυξιακή παιδιατρική, ο πρώτος αναπτυξιολόγος παιδίατρος. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές με τον κύριο Τσίκουλα,
0: ναι,
1: παλαιότερα, και τώρα βέβαια έχουμε και περισσότερους έτσι αναπτυξιολόγους, αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος έστησε την εξειδίκευση αυτή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή οι παιδίατροι μέσα στα υπόλοιπα που εξετάζουν, ένα κρίμα που λείπει η κυρία Τζέτζη σήμερα, να μας διακόψει λίγο.
1: Ναι. Θα την έχουμε όμως στην ημερίδα, στην εσπερίδα που διοργανώνεται.
0: Α, ναι, θα μας μιλήσετε, γι' αυτό
1: ναι,
0: θα αφαιρέσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής σε αυτό. Δηλαδή, όταν πάνε τα παιδιά για τον τακτικό τους έλεγχο, ανάμεσα στα υπόλοιπα, δηλαδή, που μετράνε την ανάπτυξη σωματικά, τον έλεγχο για τα εμβόλια κτλ., ελέγχουν και το επίπεδο,
1: τα προβλήματα,
0: το επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή πόσο ρημάζει ένα παιδί συμπεριφορικά.
1: Και σωματικά. Και σωματικά. Ναι. Βέβαια, όταν γεννιέται ένα παιδί, πάντα πρέπει να το βλέπει και ο αναπτυξιολόγος. Και στην πορεία ανά εξάμηνο, τώρα ακριβώς δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, έτσι, κατά καιρούς τέλος πάντων, είναι καλό να γίνεται ένας έλεγχος με τα αναπτυξιακά τεστ για να ξέρουμε αν το παιδί συμβαδίζει με την ηλικία του.
0: Όταν λοιπόν υπάρχει κάποια υποψία, μετά γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση.
1: Έτσι.
0: Θα μας πείτε λίγο για αυτά με αυτόν τον τρόπο, ποιος κάνει αυτή την αξιολόγηση, αν υπάρχουν εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, καινοτομίες?
1: Υπάρχουν οι διαγνωστικές επιτροπές, υπάρχουν τα κεδασί επίσης, από τα οποία είναι κάποιες μονάδες τέλος πάντων στην εκπαίδευση, οι οποίες τελεχώνονται από διάφορες ειδικότητες και από εκεί μπορούν να αξιολογηθούν τα παιδιά, όπως και διάφορες διαγνωστικές επιτροπές, οι οποίες έχουν διάφορες ειδικότητες.
0: Και στη συνέχεια
1: η κάθε ειδικότητα αξιολογεί το παιδί και στο τέλος βγαίνει ένα πόρισμα, βγαίνει μια διάγνωση, η οποία βέβαια διάγνωση πάντα γίνεται με τη σφραγίδα ενός παιδοψυχιάτρου, ενός αναπτυξιολόγου, ενός γιατρού. Δεν μπορεί να βγει διάγνωση χωρίς να υπάρχει σφραγίδα του. Και από εκεί και πέρα σχεδιάζεται η εκπαίδευση αυτού του παιδιού. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέλος πάντων. Το οποίο μπορεί να γίνεται στα σχολεία, στα τμήματα ένταξης, στις παράλληλες, με τις παράλληλες στηρίξεις τώρα γίνονται κάποια πράγματα και τα ειδικά σχολεία πολλές φορές όταν χρειάζεται και επίσης στους ιδιωτικούς φορείς, στα κέντρα λογοθεραπείας, στα Ινστιτούτα τέλος πάντων, όπως είναι αυτό το Ινστιτούτο Neurofeedback και Γνωστικής Μαθησιακής Λογοθεραπευτικής Αποκατάστασης, που το F του λόγου, ορθογνωσία όπως είπατε, που έχω εγώ, εκεί αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτών των παιδιών.
0: Μάλιστα. Θέλω να πείτε, η εκτίμησή σας, η αξιολόγησή σας ποια είναι, γίνεται σωστά στην περιοχή μας, στη χώρα μας, ή έστω ας μην μιλήσουμε τώρα για όλη την επικράτεια στην πόλη μας, γίνεται αυτό σωστά, υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίζεται έτσι?
1: Αυτό που θα εντοπίσω εγώ είναι η στελέχωση αυτών των μονάδων τέλος πάντων. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα θεματάκι ως προς την τοποθέτηση των γιατρών σε αυτές τις μονάδες. Βλέπουμε ότι λείπουν από το κεδασί οι παιδοψυχίατροι, οι γιατροί τέλος πάντων. Οπότε ο γονέας πρέπει να απευθυνθεί κάπου έξω. Μάλιστα. Για να μπορέσει να πάρει μια διάγνωση.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα θέλουμε βελτίωση σε αυτές τις μονάδες.
0: Οι γονείς είναι ενημερωμένοι? Πώς βλέπετε τους μοντέρνους γονείς?
1: Θέλω να πιστεύω ότι οι σημερινοί γονείς και ενημερώνονται και ενδιαφέρονται και ψάχνουν τα θέματα από πολύ νωρίς, γιατί πιστεύω ότι ασχολούνται έτσι πιο ενεργά.
0: Εσείς κάνετε, είναι χρόνια αυτό το αντικείμενό σας,
1: ναι,
0: έχετε δει τις αλλαγές.
1: Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, γιατί εγώ ξεκίνησα από τα σχολεία,
0: ναι,
1: πέρασα στα τμήματα ένταξης με τη μετεκπαίδευσή μου, στην συνέχεια ήμουνα στα νοσοκομειακά σχολεία, προσέφερα έτσι μέσα από αυτό το θεσμό, τον οποίο στηρίζω και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους θεσμούς που έχουμε,
0: τα νοσοκομειακά σχολεία.
1: Για μένα η θητεία μου εκεί ήταν, μπορώ να πω, η καλύτερη από όλες.
0: Σχολεία
1: στα
0: μέσα στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια, στις παιδιατρικές. Ναι. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι πάντα στην παιδοχειρουργική.
0: Ναι.
1: Προετοιμασία για το χειρουργείο στα παιδιά και τα μαθήματά τους όταν μένουν πολύ καιρό. Ψυχολογική στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θεσμός των νοσοκομειακών σχολείων.
0: Αυτό, να πω την αλήθεια,
1: δεν το γνωρίζετε.
0: Δεν το γνώριζα. Δηλαδή, ενώ το είχα δει,
1: ναι,
0: σαν χώρο, σαν,
1: ναι,
0: δηλαδή, δεν...
1: είναι,
0: για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Είναι πάρα
0: τα παιδιά
1: πολύ
0: δηλαδή που νοσηλεύονται πολύ,
1: όχι,
0: καιρό.
1: Όχι σε όλα τα νοσοκομεία. Εγώ
0: στη
1: πέρασα
0: Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει.
1: Εγώ
0: έχει
1: πέρασα από το Ιπποκράτιο και από το Γεώργιος Γεννηματάς, υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχει και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εγώ πέρασα από αυτά τα δύο νοσοκομεία. Πολύ
0: δηλαδή
1: καλή.
0: Όταν ένα παιδί μείνει πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο.
1: Και λίγο καιρό, και λίγο καιρό. Μπορεί ένα παιδί να μπει στην παιδοχειρουργία να κάνει μια σχολιδοκτομή.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μείνει κάποιος.
0: Εκεί θα μείνει δύο,
1: ναι,
0: μέρες.
1: Δύο μέρες όμως.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο μέρες για το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικές, ξέρετε. Γιατί έρχεται σε επαφή με ένα χώρο που πολλές φορές είναι δρομακτικός ακόμη και για τους ενήλικες,
0: ναι,
1: έτσι. Όχι μόνο για το παιδί. Αν και από την εμπειρία μου τελικά τα παιδιά είναι πιο ήρωες. Είναι πολύ πιο θαραλέα από τους ενήλικες, ναι. Γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήμουν στην παιδοχειρουργική που με περίμεναν με το στατό μετά το χειρουργείο πίσω, ναι, από την πόρτα, την κλειστή πόρτα, πότε θα ανοίξει το σχολείο. Και μάλιστα μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να γράψω κάποια στιγμή για όλα αυτά, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και ίσως το κάνω κάποια στιγμή, είτε τα έχω στο νου μου, στο μυαλό μου όλα αυτά. Ρωτούσα τα παιδιά γιατί τους αρέσει το σχολείο και η απάντηση ήταν γιατί δεν πονάμε, κυρία. Και όταν το άκουσα αυτό, λέω, μα εδώ γίνεται τόσος μεγάλος αγώνας από τις φαρμακευτικές εταιρείες να βγάλουμε φάρμακα για να μην πονάει ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Και αν το σχολείο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, είναι φοβερό, δεν είναι?
0: Δηλαδή το παιδί, ακόμη και για μια βραχυχρόνια νοσηλεία, ναι, θα παρακολουθήσει τι εκεί σε αυτό το σχολείο, ας πούμε?
1: Μπορεί να κάνει από καλλιτεχνικά, μπορεί να κάνει αν θέλει και τα μαθήματά του. Βέβαια, συγκεκριμένα στην παιδοχειρουργική γίνεται μια προετοιμασία, ναι, για το χειρουργείο. Ναι. Αυτό έκανα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτή η προετοιμασία? Γίνεται με διάφορους τρόπους.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Εγώ προσωπικά και με διαβάζαμε έτσι κάποια βιβλία, έκανα έτσι αναπνοές στα παιδιά, χαλαρώσεις, τους έλεγα προκειμένου να κάνουν την ένεση τους πώς μπορούν να πάρουν αναπνοούλες.
0: Μπράβο, να μην φοβούνται τις ενέσεις,
1: ναι,
0: να μην φοβούνται τους γιατρούς.
1: Ναι, ήταν φοβερό αυτό που έζησα εκεί.
0: Ωραία εμπειρία.
1: Ναι. Και ναι, μετά πήγα στα κεδασί, τα ΚΔΑΗ λεγόμενα τότε, διαγνωστικές ομάδες του Υπουργείου Παιδείας, όπου από εκεί τα παιδιά αξιολογούνται για να πάνε στην αντίστοιχη δομή που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Και είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία όσο πιο νωρίς ανοιχνευθούν,
1: ναι,
0: αυτές οι διαταραχές, έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος σε αυτή τη διαδικασία της μάθησης.
1: Της παρέμβασης.
0: Της παρέμβασης, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο. Ελέγχονται, φαντάζομαι, πρωτοοργανικές αιτίες.
1: Ναι, σαφώς.
0: Να υποθέσω κάτι τέτοιο.
1: Πάντα.
0: Γιατί, να, και εγώ σαν ειδικότητα, δηλαδή έρχονται παιδιά για εκτίμηση ακοής.
1: Γιατί, ναι. Έχω ειδικότητα και στα βαρύκο, αυτό δεν σας το έχω πει.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έχω δουλέψει με βαρύκο, όμως έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το Ινστιτούτο μου με την Κύπρο, όπου επεξεργαστήκαμε όλα τα βιβλία, όλα τα τεύχη όλων των τάξεων. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που το είχαμε καταθέσει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τροποποιήσαμε δηλαδή τα βιβλία, διότι τα βαρύκοα παιδιά δεν έχουν βιβλία, έχουν αυτά τα βιβλία που υπάρχουν. Εκεί όμως χρειάζεται να γίνει μια παρέμβαση, οπότε κάναμε μια παρέμβαση στα κείμενα με μεγαλύτερα γράμμα, με πιο απλά, με ερωτήσεις και με βιντεάκια με χιλιανάγνωση. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι πρόγραμμα που κάναμε για τα παιδιά με βαρυκοεία, και το έχω στο Ινστιτούτο, το χρησιμοποιώ.
0: Ωραία. Οπότε να πούμε, ας πούμε, έτσι για τους γονείς ότι δεν, δηλαδή αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, να μην, δεν χρειάζεται να στεναχωριούν, να πέφτουν σε κατάθλιψη, υπάρχουν λύσεις.
1: Βέβαια, όχι βέβαια, ειδικά τώρα και με τα κοχλιακά, ξέρετε, ως...
0: Ναι, μιλά, όχι μόνο για την ακοή, ναι, μιλάμε
1: για το γενικά, λέτε. Ναι, ναι, σαφώς. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία όσο πιο νωρίς παρακολουθήσει ένα παιδί, τόσο καλύτερη θα είναι και η έκβαση.
0: Ήθελα λίγο πάνω σε αυτό και αυτό σας είπα, επειδή είστε χρόνια στο χώρο, να μου πείτε λίγο πώς έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει, και πώς η αντιμετώπιση, δηλαδή από κοινωνικής απόψεως. Φαντάζομαι παλιότερα το θεωρούσαν και στίγμα, δεν θέλαν να το αποδεχτούν. Μήπως τώρα γίνεται κάτι ανάποδο, μήπως υπάρχει πάλι υπερδιάγνωση, πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά επειδή με την κουβέντα περνάει ο χρόνος, ήδη φτάσαμε στο πρώτο μισάωρο και πρέπει να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ ο Λεωνίδας, ο αγαπητός μας ηχολήπτης, μας κάνει νοήματα. Θα σεβαστούμε το χρόνο. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε αυτά και μετά να μιλήσουμε και για την εκδήλωση που ετοιμάζεται.
1: Βεβαίως,
0: να ενημερωθούν οι ακροατές μας και οι γονείς έτσι που θέλουν να το παρακολουθήσουν αυτά για την εκδήλωση που ετοιμάζεται στο Δημαρχείο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε στην εκπομπή ο άνθρωπος στο επίκεντρο εδώ στον Focus FM. Είμαι ο Θανάσης Λευθεράκης που συντονίζω αυτή την Κυριακή αυτή την εκπομπή. Σήμερα μιλάμε για τις αναπτυξιακές διαταραχές, τα παιδιά. Έχουμε εδώ την ειδική παιδαγωγό, την αγαπητή, την κυρία Σταυρούλα Θεοχαρίδου, που διευθύνει ένα κέντρο που εξειδικεύεται σε αυτές τις παθήσεις, να το πω, σε αυτές την αντιμετώπιση τέτοιων ειδών καταστάσεων, την ορθογνωσία, το F του λόγου. Γεια σας κυρία Θεοχαρίδου. Να δώσω εν συντομία τα τηλέφωνα και τον τρόπο επικοινωνίας των ακροατών, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν, και να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας. Λοιπόν, για τον αέρα της εκπομπής, 2310 506 76 και 2310 506 77 και το Viber 6907 483 484. 6907 483 484. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Διαβάζω μερικά από εδώ, ότι ότι βρίσκουν ενδιαφέρουσα την εκπομπή. Χαιρόμαστε πολύ όταν αρέσουν τα θέματα στους ακροατές. Ευχαριστώ την Κυριακή για την καλημέρα, την Χρύσα, όλους τους ακροατές που μας έστειλαν την καλημέρα τους. Λοιπόν, κυρία Θεοχαρίδου, είχαμε μείνει σε αυτό, έτσι που σας ρώτησα, επειδή είστε χρόνια στο χώρο, πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πια και οι γονείς μια τέτοια κατάσταση, είτε οφείλεται σε κάποιο οργανικό πρόβλημα, παράδειγμα τη βαρικοή, ας πούμε, που κάνει ένα παιδί να χρειάζεται ειδική βοήθεια, είτε είναι κάποια διαταραχή όπως αυτά που λέγαμε, τη ΔΕΠΗ, είναι πιο δεκτικοί να δεχτούν βοήθεια, να το αποδεχτούν. Βλέπετε διαφορά εσείς?
1: Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Παλιότερα ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κλεισμένα στο σπίτι, δεν έβγαιναν έξω. Τώρα πια είναι ανάμεσά μας, ισότιμα. Δεν υπάρχει διαχωριστικό σημείο πλέον. Δεν θα μιλήσω για αποδοχή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να μιλάμε για αποδοχή. Είμαστε όλοι ίσοι. Αυτή τη στιγμή και στα σχολεία υπάρχει συνεκπαίδευση, υπάρχει όχι απλά αποδοχή, είμαστε όλοι μαζί, θα το έλεγα εγώ, με ίσους όρους. Υπάρχει μεγάλη βοήθεια και η αποδοχή είναι δεδομένη πλέον.
0: Ωραία.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα.
0: Αυτό είναι καλό, έτσι που το ακούμε. Είπαμε, οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν, υπάρχουν τρόποι να βοηθούν, υπάρχουν καινούργια πράγματα, καινοτομίες όσον αφορά τη διάγνωση, την αντιμετώπιση. Πείτε μας λίγο γι' αυτά.
1: Αρχικά να επαναλάβω ότι η πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση είναι τεράστιας καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του ανθρώπου, όπως καταλαβαίνετε. Όπως είπαμε ότι πρέπει να γίνεται πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε έγκαιρη παρέμβαση. Αν μιλήσουμε για την δυσλεξία, για τις δυσλεξίες, γιατί πλέον μιλάμε για δυσλεξίες, εκεί πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε πώς ήταν ο λόγος αυτού του παιδιού, γιατί τα προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ την ικανότητα του παιδιού αργότερα να μπορέσει να ανταποκριθεί και στη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, όταν μιλάμε για δυσλεξίες, όπως είναι η αναγνωστική, η ορθογραφική, η αφομοιωτική, στα μαθηματικά, εκεί καλό είναι με το που γίνει διάγνωση να αρχίσουμε άμεσα την παρέμβαση. Και η παρέμβαση φυσικά γίνεται με προγράμματα τα οποία είναι καινοτομίες για μας στο κέντρο μας. Όσον αφορά την ανάγνωση, χρησιμοποιούμε μια μέθοδο, τη μέθοδο Βάρκε, η οποία είναι βοηθάει και στο λόγο, βοηθάει και στο να αποκατασταθεί η ανάγνωση του παιδιού. Όσον αφορά βέβαια την προετοιμασία του παιδιού για την πρώτη δημοτικού, έχουμε την πολυαισθητηρική μέθοδο Αδαμοπούλου, η οποία είναι μια καταπληκτική μέθοδος, αναπτύχθηκε στη σχολή Αδαμοπούλου στην Αθήνα. Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και της Ελλάδας και της Κύπρου, και στην Κύπρο μάλιστα ζητούσαν εκεί στο Υπουργείο Παιδείας πακέτα της πολυαισθητηρικής για να εφαρμοστούν στον νηπιαγωγείο. Είναι μια μέθοδος η οποία κάνει και πρόληψη της δυσλεξίας, θα λέγαμε, διότι διδάσκει με ορθογνωσία τα πράγματα, που η ορθογνωσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γνώση δεν εμπεριέχει πάντοτε το σωστό. Μπορεί να εμπεριέχει και το λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Η πολυαισθητηρική μέθοδος Αδαμοπούλου έχει καταφέρει να κάνει αυτό, να αντιμετωπίσει με ορθογνωσία το εκπαιδευτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα, αν πούμε για τη διάσπαση, για τη ΔΕΠΗ,
0: ναι,
1: επίσης, ξέρουμε ότι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Είναι συχνή διαταραχή στην παιδική ηλικία.
0: Ναι, το ακούμε πολύ συχνά.
1: Ναι, πολλοί ανακαλύπτουν στην ενήλικη ζωή τους ότι έχουν διάσπαση, και βέβαια έχουμε τρεις τύπους. Έχουμε τον τύπο της διάσπασης, ναι, το ADHD. Έχουμε τον τύπο της το ADHD με υπερκινητικότητα, υπερισχύον τύπος της υπερκινητικότητας, και έχουμε και συνδυασμό των δύο τύπων, όπου το άτομο μπορεί να έχει και διάσπαση και υπερκινητικότητα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε, εκτός βέβαια από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουμε, έχουμε την νευροανάδραση, το neurofeedback, το οποίο δυστυχώς δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως είναι, διότι δρά από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, τι κάνει το συγκεκριμένο?
0: Εξηγήστε το λίγο αυτό, από μέσα
1: γυμνάζει,
0: προς τα έξω.
1: Γυμνάζει τον εγκέφαλό μας. Όπως γυμνάζουμε το σώμα μας, έτσι μπορούμε να γυμνάσουμε και τον εγκέφαλό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται με ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, που υπάρχει, όπου βάζει το άτομο στη διαδικασία να βάζει την προσοχή του, και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ενισχύει το μετοπιαίο. Όπως στο μετοπιαίο βρίσκονται, όπως ξέρουμε, η συγκέντρωση, τα συναισθήματα, αν έχω άγχος, αν έχω κατάθλιψη, αν έχω διάσπαση, αν δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, αν έχω προβλήματα μνήμης.
0: Αυτό απευθύνεται σε παιδιά
1: και σε ενήλικες. Ναι. Τελευταία μας έρχονται ενήλικες με διάσπαση, οι οποίοι ανακαλύπτουν ως ενήλικες ότι έχουν διάσπαση, και εκεί που το ανακαλύπτουν είναι όταν πρόκειται να εργαστούν, διότι βλέπουμε ότι είναι άτομα τα οποία έχουν τελειώσει και το πανεπιστήμιο, πολλοί έχουν κάνει και μεταπτυχιακό,
0: ναι,
1: όμως όταν πρόκειται να εργαστούν, εκεί δεν τα καταφέρνουν και ψάχνουν για κάποιες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η νευροανάδραση, ξέρετε, ξεκίνησε από τους αστροναύτες που πάθαιναν επιπληκτικές κρίσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά πέρασε στους αθλητές. Οι παίκτες της Μίλαν έτσι πήραν το πρωτάθλημα, κάνοντας νευροανάδραση στο δωμάτιο του νου.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια αντιμετωπίστηκαν και άλλες δυσλειτουργικές καταστάσεις, όπως είναι η ΔΕΠΗ, η δυσλεξία, διαταραχές άγχους, κατάθλιψη, αυτισμός, ημικρανίας, εγκεφαλική βλάβη, μετατραυματικό άγχος, διαταραχές ύπνου, ιδιοψυχαναγκασμοί, νομιαλγία, εθισμοί, όλα αυτά.
0: Τα παιδιά είναι δεκτικά σε αυτές τις θεραπείες, σε αυτές τις συνεδρίες που κάνετε, ή ανυπομονούν να τελειώσουν για να πάνε να παίξουν PlayStation και τέτοια? Έχουμε και αυτά τώρα.
1: Ναι, αν αναφερθούμε στην νευροανάδραση, επειδή αυτό γίνεται, παρακολουθούν τα παιδιά μία ταινία.
0: Ναι.
1: Μέσα από αυτό τον τρόπο γίνεται. Mm-hmm. Το βλέπουν λίγο σαν παιχνίδι. Θα δούμε ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το παιδάκι βλέπει την ταινία στην ουσία, και μέσα από αυτό, βέβαια η ταινία είναι το εργαλείο, έτσι, για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μέσα από αυτό κάνει τη θεραπεία του, θα το πω, χωρίς να το καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μη παρεμβατική διαδικασία εκπαίδευση στο εγκεφάλαιο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, είναι μια στρατηγική μάθηση, ψυχοφυσιολογική εκπαίδευση. Μάλιστα. Που μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το άτομο να ελέγχει και να τροποποιεί την εγκεφαλική του δραστηριότητα, έτσι ώστε να βελτιστοποιεί την εγκεφαλική του λειτουργία. Είναι ένας τρόπος εκγύμνασης του εγκεφάλου στην ουσία.
0: Μάλιστα. Και πείτε μου, κύριε Θεοχωρίδη, εσείς ετοιμάζετε μία εκδήλωση,
1: ναι,
0: όπου όλα αυτά θα υποθούν,
1: mm-hmm,
0: θα είναι και πιο παραστατικά με, από ότι το να ακούει κανείς μία ραδιοφωνική εκπομπή, με
1: έτσι
0: παρουσιάσεις, με slides, έτσι, θα γίνει στο Δημαρχείο. Στην
1: λοιπόν,
0: αίθουσα,
1: εδώ ναι, θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη.
0: Έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου την εκδήλωση.
1: Ναι, και βεβαίως τον πρόεδρο της Έψιλον Κοινότητας,
0: μάλιστα,
1: τον κύριο Μανώλη Σίλη. Επίσης τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη,
0: μάλιστα,
1: που μας έχουν δώσει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα που συζητάμε σήμερα.
0: Ωραία, να δώσουμε λεπτομέρειες, ναι, και να πούμε ότι είναι ανοιχτή στο κοινό.
1: Ναι, αυτό
0: θέλει,
1: θα γίνει.
0: Μπορεί να το παρακολουθήσει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει είσοδο.
1: Αυτό θα γίνει την Τετάρτη, 10 του μήνα.
0: 10
1: δηλαδή,
0: Ιουνίου, ναι.
1: Την Τετάρτη αυτή της επόμενης,
0: ναι,
1: εβδομάδας. Στις 6 ώρα θα γίνει στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Είναι φυσικά δωρεάν η είσοδος. Προσφορά του Ινστιτούτου μας είναι δωρεάν αξιολογήσεις για τα παιδιά.
0: Α, θα υπάρχει
1: βεβαίως,
0: και αυτή η δυνατότητα.
1: Βεβαίως, θα δοθεί,
0: α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα δοθεί και βεβαίως η παρακολούθηση μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης και μια δωρεάν συνεδρία νευροανάδρασης για όσους θέλουν να δοκιμάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να μην τους εκπλήξουν τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
0: Ομιλητές ποιοι θα είναι?
1: Κοιτάξτε, την νευροανάδραση μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι. Δεν πάμε πάντα στην παθολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω ότι ο εγκέφαλό μου σε καλή κατάσταση και όπως κάνω γυμναστική για το
0: σώμα. Ναι, όπως κάνει κάποιος προπονείται, δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να έχω κάποιο πρόβλημα για να κάνω την.
0: Να πούμε ποιοι θα μιλήσουν στην ημερίδα.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε να σας ακούσουμε και από κοντά, βέβαια. Εγώ προσωπικά.
1: Ναι. Θέλετε να πείτε
0: εσείς. Θα φέρω και τον μικρό μου.
1: Βεβαίως.
0: Μας πείτε εσείς, για να, που είναι συνεργάτες σας, να δώσετε πλήρη τον τίτλο, το πλήρη τίτλο τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα είμαι εγώ. Θα είναι η Όλγα η Τζέτζη.
0: Βεβαίως.
1: Παιδίατρος. Θα είναι η κυρία Αγνή Στυλιανάκη, η οποία είναι αναπτυξιολόγος παιδίατρος στο Ιπποκράτειο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι και η Μαρία Ιδραμιλαράκη, παιδοψυχίατρος, με την οποία συνυπηρετήσαμε και στα Κεδασί κάποτε.
0: Όλοι εξαιρετικοί επιστήμονες.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια σε αυτό που.
0: Ωραία, θα είναι
1: που
0: πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, η εκδήλωση. Να επαναλάβουμε, την Τετάρτη στις 6 ώρα, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι,
0: εγώ,
1: ναι,
0: προσωπικά θα παραβρεθώ, με ενδιαφέρει πολύ. Θα φέρω και το μικρό.
1: Βεβαίως, πόσο είναι ο μικρός σας?
0: 10.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί ωραία, είπαμε, έρχεται το καλοκαίρι. Κάνουμε, ναι, μια παύση από όλα αυτά, αλλά ο Σεπτέμβριος δεν θα αργήσει να έρθει.
1: Έτσι.
0: Να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Έτσι.
0: Επίσης να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μια νεκρή περίοδος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα, κύριε Ελευθεράκη.
0: Δεν πάβουν όλα.
1: Έτσι. Και, ναι.
0: Σε αυτήν τη διαδικασία υπάρχει μια συνέχεια.
1: Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά με έτσι, αναπτυξιακού τύπου θέματα. Το να χαλάει η ρουτίνα, πολλές φορές παλινδρομεί τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάει πίσω η θεραπεία. Είναι καλό να μην υπάρχουν μεγάλες περίοδοι παύσεις για τα παιδιά αυτά, γιατί για τα παιδιά αυτά η ρουτίνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπαρκάρουμε τα παιδιά όλο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα θα ξεκουραστούν τα παιδιά ένα διάστημα.
0: Βέβαια, τα διαλύματα χρειάζονται
1: και
0: όλοι.
1: Και να διαβάζουν, έτσι, το βιβλίο δεν είναι εχθρός, το βιβλίο είναι φίλος. Και μάλιστα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, για μένα.
0: Για σας, και για μένα, ίσως για τις παλιότερες γενιές, αλλά
1: Μπορούμε να το ευθυσίσουμε.
0: Η οθόνη έχει πάρει, έχει αντικαταστήσει τα πάντα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μπορούμε όμως αυτό να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά. Οι γονείς μπορούν. Έχω παιδιά στο γραφείο μου που η οικογένεια έχει καλλιεργήσει αυτό το συναίσθημα προς το βιβλίο, που βλέπω το παιδί είναι αχόρταγο. Δεν προλαβαίνω να βγάλω ένα βιβλίο, βγάζει και άλλο, να τα δει όλα. Λατρεύει το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπω αυτό. Και παιδί με δυσκολίες, έτσι, που τις ξεπεράσαμε και τις ξεπερνάμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και με συγκινεί όταν το βλέπω αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική από την επιμέλεια εδώ του αγαπητού μας Ηχολήπτη και να επανέλθουμε σε λίγο να κλείσουμε την εκπομπή. Κάναμε μια ωραία κουβέντα.

0: Ωραία, μετά από την ωραία έτσι μουσικό παρέμβαση με τον Phil Collins εδώ από τον φίλο μας τον Λεωνίδα, να κάνω μια ερώτηση εδώ που μας στέλνει η φίλη μας η ακροάτρια η Ζωή, για τις προφορικές εξετάσεις, αν εννοείται αυτό όταν λέμε
1: δυσλεξίας, ναι. Αυτά ναι, πολλοί γονείς προστρέχουν στα κεδασί γιατί από εκεί παίρνουμε αυτά τα χαρτιά τέλος πάντων για προφορική εξέταση,
0: ναι.
1: Και όταν ήμουν και εγώ στο κεδασί ερχόταν έτσι οι γονείς με μια ελπίδα να πάρουν αυτό το χαρτί για να δίνει το παιδί προφορικές εξετάσεις. Όμως αυτό δεν είναι πανάκι, έτσι, δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά η προφορική εξέταση. Mm-hmm. Το ότι δεν μπορώ να τα γράψω δεν πάει να πει ότι μπορώ και να τα πω πολλές φορές. Ας μην επαφίονται οι γονείς σε αυτό, mm-hmm. γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις κιόλας ένα παιδί από νωρίς να γράφει. Ξέρουμε ότι με τη γραφή εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν σταματήσω να γράφω, αρχίζει ο εγκέφαλος και ατονεί. Γι' αυτό δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι η λύση. Και αυτό το βλέπουμε μετά στους ενήλικες που μας έρχονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν δώσει προφορικά εξετάσεις, έχουν πάει και στο πανεπιστήμιο με προφορική εξέταση, αλλά έχουν θέματα. Γιατί στην τελική το θέμα της ΔΕΠΗ, της δυσλεξίας και τα λοιπά δεν είναι το μαθησιακό, είναι το ψυχογενές.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιώ εγώ στο Ινστιτούτο μου, τα θεωρώ σαν τη βάση για όλα τα άλλα. Τα προγράμματα συναισθηματικής.
0: Κάντε μας μια αναφορά. Δηλαδή, όταν λέμε τέτοια προγράμματα, τι εννοούμε, δηλαδή τι περιλαμβάνουν.
1: Είναι προγράμματα τα οποία από πολύ μικρά τα παιδιά τα εκπαιδεύουμε στο πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Και θα το συνδέσω τώρα και με την επιθετικότητα που υπάρχει εδώ στην τελευταία με τους νέους.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αν τα παιδιά αυτά έμπαιναν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα από την πρώιμη ας πούμε σχολική ηλικία και μάθαιναν πώς να διαχειρίζονται το θυμό τους, τη θλίψη τους, την παρορμητικότητά τους, όλα αυτά, θα μπορούσαν να μην έχουν αυτή την επιθετικότητα, διότι τώρα βέβαια μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, η επιθετικότητα που έχει παρατηρηθεί τελευταία. Εκεί μπορώ να το συνδέσω λίγο και με τη ΔΕΠΗ, γιατί όταν έχω ΔΕΠΗ με συνοσηρότητα την εναντιωματική διαταραχή από την παιδική ηλικία και δεν αντιμετωπιστεί αυτό, μπορεί να καταλήξω σε αυτή την επιθετικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όπως τη ΔΕΠΗ μπορώ να την συνδέσω και με την παχυσαρκία που λέμε, γιατί γίνεται τώρα και ένας αγώνας πάνω σε αυτό τελευταία.
0: Ναι, υπάρχει έτσι, και αυτή η βουλιμία.
1: Ναι, υπάρχει βουλιμία. Γιατί όμως μερικές φορές, αν έχω ΔΕΠΗ και ψάχνω την ντοπαμίνη, θα την ψάξω και στο φαγητό. Οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Συνδέονται λίγο όλα αυτά.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Αυτά δεν μπορούν να αναλυθούν τόσο εύκολα από μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Θέλουμε
0: να ακούσουμε
1: πολλές.
0: Και την ημερίδα.
1: Ναι.
0: Και μάλλον τελικά φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση πάντα για να ξέρει κανείς που βαδίζει όταν βλέπει τέτοιες συμπεριφορές. Ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Να θυμίσουμε λοιπόν την εκδήλωση, πολύ σημαντικό, την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 ώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Μας είπατε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Για μένα έτσι ήταν πολλά, αν και τα συναντώ, τα ακούω δίπλα μου και με την επαγγελματική ιδιότητα, αλλά και σαν, σαν πατέρας. Τα παιδιά γίνονται κουβέντες για τέτοια πράγματα. Έτσι διελευκάνθηκαν αρκετά πράγματα στη σκέψη μου. Θέλετε εσείς να απευθύνετε κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας και να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Εγώ αυτό που ήθελα έτσι λίγο να τονίσω κλείνοντας είναι ότι πρέπει να έχουμε πολύπλευρη προσέγγιση στα θέματα αυτά για να έχουμε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Και για να έχω πολύπλευρη προσέγγιση πρέπει να έχω μεθόδους και προγράμματα. Mm-hmm. Οι μέθοδοι τώρα που χρησιμοποιούμε εμείς στο Ινστιτούτο μας, έτσι θα ήθελα λίγο να τις απαριθμίσω. Είναι η πολυεπιστημική συνθετική μέθοδος Θεοχαρίδου, είναι η δική μου μέθοδος από την εμπειρία μου. Είναι η πολυαισθητηριακή μέθοδος Αδαμοπούλου, που προείπα, ναι, προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης, προγράμματα συγκέντρωσης προσοχής, όπως ένα από αυτά είναι το Marburg and Concentration Training, το οποίο είναι ένα εξαήμερο πρόγραμμα. 6 συνεδρίες έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι πολύ αποτελεσματικό στο να διδάξει στο παιδί κάποιες τεχνικές που θα μπορεί να εφαρμόζει για τον έλεγχο της προσοχής του. Είναι η μέθοδος Βάρκεβ για την ανάγνωση, όπως είπαμε, και για τα προβλήματα λόγου, προγράμματα υποστηρικτικής τεχνολογίας και η νευροανάδραση που αναλύσαμε έτσι λίγο περισσότερο σήμερα.
0: Ωραία.
1: Κλείνοντας, εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να πω και να διαβάσω είναι ένα ποίημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δανείστηκα τώρα, για να πω την αλήθεια, από παρουσιάσεις του κυρίου Τσίκουλα, του καθηγητή, που πάντα παρουσιάζαμε έτσι μαζί. Το όνομά του είναι «Σήμερα», λέγεται. «Είμαστε ένοχοι, γιαμίδια, παραπτώματα και σφάλματα, μα το βαρύτερό μας κρίμα είναι η εγκατάλειψη των παιδιών, η αμέλειά μας για την πηγή της ζωής. Πολλά από τα πράγματα που ασχολούμαστε μπορούν να περιμένουν. Τα παιδιά δεν μπορούν. Ακριβώς αυτή τη στιγμή τα κόκαλά τους δένουν, το αίμα τους γίνεται, οι αισθήσεις τους αναπτύσσονται. Στο παιδί δεν μπορούμε να απαντήσουμε αύριο, το όνομά του είναι σήμερα».
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ελεύθερη απόδοση, Ιωάννης Τσίκουλας.
0: Και με αυτόν τον ωραίο έτσι τρόπο, πρωτότυπο, να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές και θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη Κυριακή στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», να συζητήσουμε για κάποιο άλλο από τα θέματα που μας απασχολούν. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χτίζουμε την Ελλάδα του 2030, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο με επίσημη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για τη δίθεν συγγνώμη της Ουκρανίας, να σημειώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση, γιατί με μία συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη, ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνο λόγω του ντρόουν, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο Παλαιστίνιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην πρωτεύουσα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, έξοδος Ηλιούπολης, όταν γιοτέχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε χωριό της Πέλλας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην της επιβληθεί πρόστιμο πρέπει να γίνει εκτίμηση των κοσμημάτων που έχει στο σπίτι. Κατάφεραν έτσι να της αποσπάσουν 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά υπηρωτικά, καθώς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν

0: 32 50 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
6: Κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι

0: που δεν έχω φάει.
1: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
2: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν από το πρωί μηνύματα ότι είναι συντονισμένοι από διάφορες χώρες, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι άσχετοι ανίκανοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 5 τάλιρα. Εδώ πέρα άλλοι πουλάνε την ψυχή τους για 5 τάλιρα. Άλλοι πουλάνε τον αγώνα για 5 τάλιρα. Γενικά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που πουλάνε τα πάντα για 5 τάλιρα. Ακόμα και την ιδεολογία τους, ακόμα και τις απόψεις τους, ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Το χρήμα και η δόξα αλλάζει τα μυαλά. Εγώ σας τα λέω, δεν τα ακούτε. Το χρήμα και η δόξα τους τυφλώνει. Και σήμερα πήρα μια απόφαση. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σήμερα, επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα, μετά την εκπομπή θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Και αν δεν προλάβω σήμερα γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμά μου, θα κάνω μια ανάρτηση και στην προσωπική μου σελίδα και στο X για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με όλους αυτούς εκεί πέρα, τους πουλημένους, τους ξεπουλημένους, όλους. Όλους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί κάποιοι ξεχνάτε. Ξεχνάτε TST Focus FM 103,6. Ξεχνάτε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα. Τι έχουμε προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν θα κάτσω, θα γράψω και θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πάνε να πάρουν τη δόξα, πάνε να πάρουν τα εύσημα και τρέχουν και αγωνίζονται για μια καρεκλίτσα που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μιλάω με ονόματα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πού ήταν ρε για την υπόθεση των Ντεμπών η Γρατσία και ο Αυγερινός, παράδειγμα. Για όλο αυτό που έγινε. Πού ήτανε, τι έκανε ο Θανάσης Αυγερινός σαν δημοσιογράφος για το έγκλημα των Ντεμπών? Για πείτε μου εσείς εκεί πέρα έξω ρε εξυπνάγιδες. Πού ήτανε ρε από το 23 μέχρι σήμερα? Η Γρατσία πού ήταν από το 23 μέχρι σήμερα? Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Ντεμπών. Μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου? Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Κι ας μην έχω χρόνο και ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Ντεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια, ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε, θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε αναλυτικά και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6 από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Γιατί η αχαριστία υπάρχει. Και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky. Το πρώτο θέμα. Και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα. Που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε θα σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα. Θα κάτσω να γράψω, τελείωσε. Το πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ε! Ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι ρε. Που θα βγάλετε και γλώσσα. Καθημερινά εδώ πέρα έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας. Μόνο και μόνο για να σταθούμε δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη και θα μας τη βγείτε κιόλας, κάνα παιδάκιδες. Άκου εδώ τι θα μας πούνε τώρα, δεν καταλάβατε καλά. Εκτός αν ενημερωνόσασταν για τα Τέμπη και για τα εμβόλια και για όλα τα προβλήματα από τον εκπρόσωπο τύπου της Μόσχας. Εκτός αν γινότανε αυτό και δεν το ξέρω. Θύματα του συστήματος, θύματα του συστήματος. Εκτός κι αν ενημερωνόσασταν από το Κολωνάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Τεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πώς είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτόν τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη, έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει, για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο, ρε, για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «Δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες. Ως σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι. Ποιοι. Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών. Απαντήστε μου ρε άμα έχετε τα κότσια. Που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε. Και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών. Ποιοι δεχθήκανε εξώδικα. Ποιοι δεχθήκανε απειλές. Ποιους κυνήγησαν. Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό. Ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη. Και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης. Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείου μηδέν. Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο? Ποιος μιλούσε? Ο Αυγερινός μιλούσε? Η Γρατσία μιλούσε? Ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού? Ή η Καριστιανού? Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός, το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία? Ποιοι άλλοι έχουν δώσει ρε τον αγώνα που δώσαμε εμείς? Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λανδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους? Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας? Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε? Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία? Πείτε μου λίγο για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακόψυχο αφεντικό? Σας είπε κανένας? Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα? Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε? Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε? Την ομάδα Ανούμπης? Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη? Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία? Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει? Ξέρεις εσύ για εμάς που μόνο να σχολιάζεις ξέρεις? Σε όλους βήμα δώσαμε, χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα, και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες, με τρομερές αποκαλύψεις που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία, με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος, με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα, αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6 και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά, που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές, ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές, να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά. Γιατί καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες? Και το μισθουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει. Εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι κύριε Αυγερινέ? Ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως? Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέω ελληνικός λαός, ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει? Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι, φίρμες, τώρα κολονάκια, συναντήσεις με ολιγάρχες, επιχορηγήσεις, τραπεζώματα, κρασάκια, συνολάκια, καρεκλίτσες. Και όχι τίποτα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Δικαίωμά τους είναι, Έλληνες πολίτες είναι και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βρίζεις το Focus FM 103,6. Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν τρέπεστε, σας το λέω ευθέως, δεν τρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε, Ελληνάκο, να τους δώσεις και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα. Φέρε χρήμα, Ελληνάκο, να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουνε τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε λεφτάκια, τι γίνεται, τους αποδέχεστε? Τους αποδέχεστε? Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία? Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες? Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες? Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει, και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες. Έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα, κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται ρε να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται ρε εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουνα και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουνα και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας, θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης, Τώρα μας σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη, τη Βασάρα, την ξέρετε. Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε, παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε παιδί? Αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των τεμπών Ικαριστιανού και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λαός δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Ικαριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους, για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί, και αριστεροί, και κεντρώοι, και straight, και ομοφιλόφιλοι, και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους. Με ένα κοινό σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα, κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε και θεώρησα κι εγώ, γιατί έφαγα κι εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Ικαριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Ικαριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίζανε οι κάμερες, αρχίζανε οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά. Οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα, να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες. Στη συναυλία που έκαναν στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλες τις οικογένειες. Θα μοιραστούν τα χρήματα από τη συναυλία σε όλες τις οικογένειες. Είναι δεν είναι στο σύλλογο? Σε 57 οικογένειες είπαν ότι θα μοιραστούν τα χρήματα. Η κυρία Ελένη Βασάρα, ξέρετε τι λέει? Ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πού είναι ρε τα λεφτά από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο που μαζεύτηκαν οι αριστεροί κιθαρίστες και παίξανε τζαμπαντάν για να βοηθήσουν την κατάσταση και μαζέψανε 500.000 ευρώ? Πού είναι ρε το μισό εκατομμύριο? Και γιατί στο Στραβελάκι η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά? Ποια παραστατικά χάθηκαν? Και πού πήγαν τα παραστατικά? Και πού πήγαν τα λεφτά? Και γιατί δεν μοιράσανε τα λεφτά όπως θα έπρεπε? Και αν τα μοιράσανε, γιατί δεν έχουν ενημερώσει? Ρωτάω! Που δεν το έχουν κάνει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης έχει τρελαθεί? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης του έχει γυρίσει βίδα και την έχει ψωνίσει? Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει? Γίνανε φίρμες. Την είδανε καουμπόιδες. Πατήσανε πάνω στον ελληνικό λαό. Πατήσανε πάνω σε εμένα, στους υπόλοιπους παραγωγούς και σε όσους τους στηρίξανε. Γι' αυτό σας λέω ότι μου έχουν τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένα η Ικαριστιανού μου έχει τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κομματάκι και παίζουν τα πρόσωπά τους όλη μέρα στα συστημικά μέσα, μάθατε τίποτα για τη δίκη των τεμπών? Μάθατε πως προχωράει το πράγμα? Εγώ έβγαλα εδώ πέρα και τον Κωνσταντινίδη και τον Χούπα και κάθε φορά βγάζω και την κυρία Βαλάνη και τους Τυλκυρίδηδες και τις υπόλοιπες οικογένειες για να μας ενημερώνουν τι συμβαίνει με τη δίκη. Καριστιανού ασχολείται με τη δίκη? Ρε, εδώ πραγματογνώμονες που βγάζαμε, κάποιοι πραγματογνώμονες που βγάζαμε εδώ πέρα να μας κάνουν ανάλυση για την πυρόσφαιρα, πλέον έχουν παρατήσει την πυρόσφαιρα, έχουν παρατήσει την υπόθεση και το έγκλημα των Τεμπών και έχουν γίνει πυρήνες κόμματος και συλλέγουν ψήφους κάτω στην Κρήτη. Από πραγματογνώμονας ο άλλος ξαφνικά έγινε άνθρωπος που συλλέγει ψήφους για το κόμμα. Και θέλετε εγώ να πω, α, εντάξει, όλα καλά? Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα μάθει ο λαός την αλήθεια για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Τελεία και παύλα. Και σε όσους βρίζουνε, έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα θα κάτσω να γράψω ολόκληρο άρθρο μόνο για σας. Γιατί όλοι εσείς δεν ακούτε την εκπομπή. Απλά σχολιάζετε. Δεν ακούτε τι συμβαίνει. Απλά εκεί βλέπετε τηλεόραση και λέτε, α, ο Γρηγόρης έχει αιμονή. Καμία αιμονή δεν έχω. Με πνίγει αδικία. Γιατί? Κάνε ένα κάλεσμα τώρα σε συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Κάνε ένα κάλεσμα. Θα μαζευτούν 2 εκατομμύρια? Θα μαζευτούν στις πλατείες οι άνθρωποι? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί περισσότεροι, ξέρετε, θα πούνε, καλά, ρε, είστε σοβαροί? Θα κάθομαι εγώ να κατεβαίνω στους δρόμους? Γιατί? Για το κόμμα της? Θα κάθομαι να κατεβαίνω εγώ στους δρόμους, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, για ποιον? Για αυτούς που θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πάνε στη Βουλή να πάρουν μια καρέκλα? Αυτά λέει ο λαός. Όχι, ρε, δεν πάω πουθενά, σου λέει ο άλλος. Θα κάτσω σπίτι, γιατί είδαμε τι κάνανε οι συγγενείς. Οι μισοί διαγράψανε τα χρέη, οι άλλοι μισοί αρπάξανε μισθό και κάνουν βόλτα στα αμπουζούκια με τον Καρβέλα. Κατάλαβες? Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Ακούμε και τον ανύπαρκτο τόσα χρόνια Αυγερινό να βγαίνει στα κανάλια και να λέει, θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση. Θα μας τρελάνετε, ρε. Για ποιο λόγο? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα εσείς? Πώς? Δεν λέτε στο λαό. Και ξέρετε τι έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εγώ έχω καταλάβει πολύ καλά τι κάνουν. Πάνε να περάσουν ότι δεν είναι κόμμα και ότι είναι κίνημα, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Πάνε να περάσουν και λένε, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Από πότε ένα κίνημα κατεβαίνει στις εκλογές? Από πότε ένα κίνημα μπορεί και κατεβαίνει στις εκλογές? Για εξηγήστε μου. Ξέρουν τι σημαίνει το κίνημα? Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μία επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε. Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ, κάνε μαζί μου debate. Έλα, ρε, εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο, live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ, Καριστιανού, έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ. Μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Ας και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα, αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου, αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι, τι φοβάσαι? Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός? Το φωνάζω, βάλτε την ακούσει, ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια, γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ, βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα, αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου, ούτε μονταρισμένα, ούτε τίποτα. Εδώ, στον αέρα, να μας πει τις απόψεις της, μπορεί? Μπορεί! Δεν μπορεί! Φοβάται! Φοβάται όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε! Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι! Εδώ, τολμάτε, ελάτε! Με τη Μουτσάτσου θα μου σώσει την Ελλάδα που μέχρι χθες έκανε καριέρα στην Τουρκία! Και ανοίγετε εσείς το στόμα σας για εμάς και τολμάτε εσείς να μιλάτε για πατρίδα! Εδώ είμαι, περιμένω! Να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο του Focus. Παλιά παίρνατε, τώρα δεν παίρνετε. Τώρα είστε στο κολονάκι. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα και η κοροϊδία. Εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις. Τελείωσε το αφήγημα. Ποιες είναι οι απόψεις σας? Βγαίνει λέει ότι είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων. Είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων, αλλά είμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται. Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή? Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία? Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ? Πώς? Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε, για το Εφετζηλίκη, για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά το δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε? Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι? Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι ο Σύρπης? Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος? Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει? Για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος, που έχει γυρίσει από 10 κόμματα. Ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα και δωροεπιταγές για τα σούπερ μάρκετ? Ρώτα τον ρε. Ποιος? Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γεγε. Έτσι. Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζηλίκι σας. Αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησα. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός. Και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκι λέγατε, αλλά ήδη έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις! Όλες τις έχω αναρτημένες! Όλες αναρτημένες είναι! Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω! Τι έχουνε πει όλοι οι μάρτυρες! Όλοι οι εργαζόμενοι! Οι χύψοι αρμόδιοι! Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρι. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος? Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. και ο Θεός θα κρίνει. Πάμε τώρα στο Σαμαρά, γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους. Πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι, φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα, θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά, ενώ παλαιότερα λέγατε άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες, λέγατε άλλα πράγματα για το Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς ρε παιδιά ερωτευτήκατε το Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα, με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικιά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ, θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος, τόσα χρόνια κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόης, τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ, που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία, πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα? Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον? Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και Γρίβες και Μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, από το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα? Για πείτε μου. Μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Κις? Θα ανοίξει κανένας το στοματάκι του για όλους αυτούς, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις ΤΟΕΣ, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουνε? Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς! Το έχουν ραμμένο και με τον Ιστέρι μιλάνε. Κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάσουν πατριώτη το Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω, ο Σαμαράς ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein, ο Σαμαράς ο οποίος, καλός ή κακός, είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας πει τι τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα? που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα, τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα ρε, πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Δεν έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα. Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα. Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά, υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι, γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο και το Μητσοτάκη τον καλύτερο και το Καραμαλή τον καλύτερο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι, ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι, από όλους αυτούς χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα. Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες, σε εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5 χιλιάρικα, από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο, κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι φίλοι μου. Ελάτε, τι θέλεις ρε. Τις τράπεζες πάρτα, τα εξτρέθες πάρτα, τι θες. Μισθοδοσίες, πάρτες. Ποιοι εργάζονται, ορίστε. Τα ωράρια, τι θέλεις. Πάρτα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε νόμιμοι, είμαστε. Πάρτο. Τι θέλεις. Τη συχνότητα, δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε. Και έρχονται. Αλλού πάνε. Ρωτάω, αλλού πάνε. Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσανε κάτι εκατομμύρια, διαγράψανε τα χρέη. Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν, υποτίθεται, τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουν με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα? Πού είναι ρε αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού από τζιχαντιστές και λοιπούς. Χιλιάδες ελληνοορθόδοξοι και καθολικοί χριστιανοί αφέθηκαν να καταδιώκονται, να ξεριζώνονται και να σφαγιάζονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι. Και όχι τίποτα. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν πιστοί να χτίζουν τζαμιά και να σφίγγουν τα χέρια των τρομοκρατών κάτω εκεί με τον Αλγκολάνη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αύξηση στη μισθοδοσία, γιατί οι ιερείς και ο κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας, δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, οι παλιοί βασικοί μισθοί στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός. Άσε τα αυτοκίνητα, άσε τα... τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ. Και παγκάρια... και δίσκους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε? Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε? Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω. Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά που θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση, γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει, στο να είστε μπερδεμένοι και στο να μην ξέρετε ποιον να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Okay.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού, ήτι το που θα βάλουν ανεμογεννήτριες και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ομολογώντας ότι νομοθέτησαν αντισυνταγματικά αφού αναθεωρούν το άρθρο 16. Δεν συνιστά συνταγματική αναθεώρηση, αλλά business as usual για τον κύριο Μητσοτάκη, τονίσει εντύπωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεδριάζει ο ΠΕΚ με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του ορμούς. Απέλπιδες προσπάθειες συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Συνελήφθη σε περιοχή της Κρήτης 37χρονος Παλαιστίνιος έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές της Κύπρου για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου η αστυνομία του Ερλιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, με την οποία είχε απαθανατήσει στρατιωτικά αεροπλάνα, είτε κατά την απογείωσή τους, είτε αυτά που ήταν σταθμευμένα στη βάση. Στο χώρο των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια, δύο ισχυροί σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή. Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: καλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς.

0: ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6.
10: Κύριε Αληφέ.

0: Αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
4: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
3: Φοβερό, ναι.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιοχή. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάντι δεν πετάνε.
7: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
9: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Είσαι 25 χρονών, έχεις ασχοληθεί ενεργά με τη μηχανική, όπως γνωρίζω.
2: Ναι, είμαι μηχανικός χωροταξίας, έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο εδώ το Απλήτα και πλέον εργάζομαι στην εταιρεία του πατέρα μου, δημοσκοπήσεις interview. Περισσότεροι θα έχετε ακούσει έστω και μια φορά μια δημοσκόπηση.
1: Σίγουρα. Τη γνωρίζουν, είναι διάσημο.
2: Εντάξει.
1: Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μας ενημερώσεις. Εγώ θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη για να μπορέσω να μεταφέρω τα ερωτήματα του ακροατηρίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή που συχνά πυκνά στέλνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Έτσι, δεν είμαι δηλαδή εγώ και εσύ μόνο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει, τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσύ και εμένα, βλέπουμε ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά. Να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ.
1: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, που είναι πιο κοντά.
2: Θες,
1: παρουσιάζει, ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναρωτιέται και λέει: ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά.
2: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα, εμείς σκέψου, βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
1: βέβαια,
2: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε το Τζίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι, η τάση μάλλον. Δηλαδή θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω μάλλον το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου πω.
1: Κατανοητό αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Άρα εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ναι. Το ακούω αυτό. Απλά ξέρεις, όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
2: Είναι σημαντικό. Κατάλαβες,
1: ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που τα ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
2: Οκ. Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Σωστό και αυτό. Τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
2: Ναι.
1: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
2: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
1: Ωραία.
2: Αρχικά, υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή, ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς, θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
1: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε έτσι, δημοσκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε, και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακοί είναι οι δημοσκοπήσεις σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
2: Όχι, είναι και σε κινητά.
1: Ωραία. Παλαιότερα στις έρευνες αγροματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιαν όν τα θέλω? Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία, για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία? Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Μπορεί και για άλλα κόμματα.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
1: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Θα σου πω όμως.
1: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
2: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται, κάποιοι εγγράφονται καινούργοι. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας. Έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες? Που 1000 γιατί? Γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι? Δηλαδή,
1: εντάξει, ναι.
2: 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
1: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση, πόσοι είναι αληθινοί ή πόσοι γνωρίζουμε τι ψήφισαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ άμα φτιάξω τώρα 1000 email, ψεύτικα email, βάζω και πακιστανικά κόλπα και φτιάχνουν 1000 email και μπαίνουν στη δικιά σας δημοσκόπηση και απαντάνε ψηφίζω Πασόκ. Θα βγει το Πασόκ πρώτο σε ποσοστό?
2: Όχι εσύ, εμείς έχουμε δικλείδες ασφαλείας που αυτά τα αφαιρούν, υπάρχουν έλεγχοι, δεν γίνεται έτσι απλά αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι, στο mail είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω εγώ σαν δημοσκόπος τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μια πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον μια πρόσκληση, και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μια δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο, αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό, τον καλεί.
1: Σωστό, εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
2: Μπράβο, και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
1: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 6945, πάει λέγοντας.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Απάντησε αυτό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο όμως.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
1: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πώς?
1: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε reddit.stade, ξέρω εγώ, papaki@gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό, ότι αυτό το email έχει ψηφίσει? Α, είναι ανώνυμα.
2: Όχι, υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail και μέσα σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
1: Α, και δεν φαίνεται το email.
2: Δεν φαίνεται καθόλου.
1: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email εφόσον υπάρχει μεσάζοντας? Γιατί εγώ άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε, και το πω σε reddit.stasos@gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά? Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
2: Ωραία. Αν εσύ...
1: Παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι,
2: ναι, φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook, δοκιμάζαμε κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο ενώ είναι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Και λες τι γίνεται.
1: Μπήκαν όλοι και ψηφίσανε.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε. Αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτει ερωτηματολόγια, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
1: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
2: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
1: Αυτό είναι,
2: αλλά
1: θέλω
2: είναι
1: να σου
2: δυνατό
1: πω
2: να το κάνεις αυτό το, ναι, πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις.
1: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
2: Πόσες φορές θα το κάνεις.
1: Όλα
2: εσύ,
1: τα
2: κάνεις.
1: Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και χίλια email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Ωραία.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
2: Μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμίσεις στατιστικά, ναι, που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να μου λέει ότι έτσι όπως ψηφίζει, βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει, ας πούμε, τι να σου πω.
1: Να αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο. Ναι. Το καθεξή.
1: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό. Το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν, και πιο παλιά το κάνανε, κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς, ρε φίλε, το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση σαν ένα πρόσωπο μόνο. Φέρνω σε παράδειγμα τον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας, τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του, τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζαν στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος, το λέω.
2: Ωραία.
1: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
2: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Καριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε...
1: Όχι.
2: Άρα τι άλλαξε.
1: Ναι, θα πάμε και εκεί.
2: Εντάξει, θα πάμε και εκεί.
1: Θέλω λίγο να δούμε το ότι.
2: Θα σου πω.
1: Για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, μέσα στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και με το Σαμαρά. Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
2: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αρχικά αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί λένε για την ίντερβιου ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ.
1: Ό,τι θέλεις θα κάνουμε. Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ.
2: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
1: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
2: Μπράβο, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο Σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η Interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή αντιδεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί, ρε Σι Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα.
1: Ναι.
2: Το είχαν πει.
1: Εντάξει.
2: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
1: Περίμενε, ρε Γιώργο. Και εγώ μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
2: Όχι, γιατί πέσαν έξω, τι άλλαξε δηλαδή.
1: Αν τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
2: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε? Μα να σου πω το εξής περίεργο.
1: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους, γιατί το έχω στο μυαλό μου έτσι. Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε, πριν κάνει το κόμμα, έλεγα, ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
2: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων? Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε μάλλον.
1: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο. Σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω. Γιατί. Ωραία, ωραία. Αυτό.
2: Κατάλαβες. Αυτό γινότανε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και την Καρσίνου και τον Τσίπρα, και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
1: Μα ρε παιδί μου, ο καθένας πατάει ό,τι γουστάρει, δεν λέω.
2: Αίρεση, αλλά.
1: Εννοώ ρε παιδί μου ότι για μένα στο μυαλό μου δεν είναι δίκιο αυτό. Οκ, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
2: Ναι, και
1: το είχατε έτσι στο μυαλό.
2: Και για το Σαμαρά να σου πω.
1: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζετε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά,
2: ωραία,
1: για δημοσκοπήσεις μιλάω.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτό βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει,
2: γιατί... Οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
1: Δεν είχαμε ημερομηνίες τότε.
2: Εντάξει, ξέραμε
1: ότι θα γίνει. Αλλά σου λέω ότι παράδειγμα φέρω τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη δεν τον έχουν βάλει στη δημοσκόπηση. Όπως και άλλα ακόμα, δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανένας.
2: Ναι.
1: Και δεν τους δίνει και κανένα σημασία και αυτοί κάνουν τα κόμματά τους και δεν τους ρωτάει κανένας γι' αυτό. Θέλω να περάσουμε όμως στο ερωτηματολόγιο. Δεν είναι αυτός εμένα ο σκοπός μου, ούτε έχω νταλγά τους του ποιους βάζουν και ποιους δεν βάζουν. Εγώ θέλω να καταλάβω τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, το οποίο ας πούμε ρωτάτε. Τι θα ψηφίσετε, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές.
2: Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το κάνουμε για κατηνιά, καταλαβαίνεις, για στατιστικούς λόγους.
1: Καλά κάνεις, ναι, εννοείται απλά.
2: Να το εξηγήσουμε, να το
1: κάποιοι ακροατές μου έχουν πει ότι εμείς ας πούμε δεν έχουμε τύχει ποτέ να απαντήσουμε. Ας τους πούμε λίγο τι ακριβώς τους ρωτάτε για να καταλάβουν. Άμα τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δούμε μαζί.
2: Τι εννοείς, τι τους ρωτάμε. Δηλαδή, σε κάθε δημοσκόπηση, εντάξει, κάθε δημοσκόπηση προσπαθεί αρχικά να κρατήσει την επικαιρότητα. Δηλαδή, κάνουμε ερωτήσεις επικαιρότητας. Και φυσικά την καταλληλότητα που είναι στάνταρ αυτό, καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Ναι. Και μετά πρόθεση ψήφου και past vote.
1: Δηλαδή το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ας πούμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός, κάπως έτσι.
2: Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου τι σας επηρεάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Να μην μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να μην μπορείς να κάνεις διακοπές. Τέτοιες ερωτήσεις.
1: Κοινωνικά προβλήματα.
2: Γενικού θέματος, ναι. 3-4 τέτοιες ερωτήσεις. Μετά, στάνταρ είναι η ερώτηση για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Παραθέτουμε εκεί ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς και μετά σίγουρα έχουμε την. Όταν μιλάμε για πολιτικές δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Έχουμε σίγουρα την πρόθεση ψήφου.
1: Πρόθεση ψήφου. Ωραία.
2: Φύλο, ηλικία και.
1: Και τόπο... Καταγράφονται και αυτά.
2: Εννοείται, καταγράφονται. Ναι,
1: δηλαδή για να βγάλετε μετά, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ας πούμε και. Άμα το πας και με περιοχές, δεν ψηφίζουν όλες τις περιοχές. Με την ίδια τάση, έτσι.
1: Σωστό. Άρα πρέπει να δηλώσει και την περιοχή. Μπράβο. Άρα λέμε, από ποια περιοχή ψηφίζει ο καθένας για να μπορούν, στο αγροτήριο απευθύνομαι, ναι, για να μπορούν να βγάλουν από ποια περιοχή ψηφίζει, τι ψηφίζει, τι ηλικία έχει για να δούμε ποιες ηλικίες ψηφίζουν ποιο κόμμα, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες, ποιοι έχουν μεγαλύτερη
2: έτσι,
1: τάση σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάω στο Τσίπρα λίγο. Θέλω να πάω στο Τσίπρα γιατί μου έκανε εντύπωση σε μια δημοσκόπηση αυτό που είδα. Είμαι Μακεδόνας, με έχει πονέσει ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση, δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας,
2: okay,
1: δεν θέλω να τους δυσφημίσω, που είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ότι είχε στην Αθήνα και 14% ότι είχε και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε, στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει.
1: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό.
2: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
1: Ναι.
2: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό εσύ. Σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό, μα μέχρι πριν τη συμφωνία, τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
1: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
2: Τι λένε όμως.
1: Κάποιοι
2: εγώ
1: έχουν διαφορετική άποψη. Έχουν διαφορετική άποψη.
2: Έχω ακούσει. Ναι. Εγώ μαζί σου όμως. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά. Εμείς το ΕΛΑΣ τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην κεντρική Μακεδονία.
1: Είναι πάρα πολύ.
2: 9,1%. Και όμως γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Είναι
2: πρώην πρωθυπουργός.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Πήρε 17 στην κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Πήρε 17. Το δίνω εγώ 9.
1: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε?
2: Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, είσαι και Μακεδόνας.
2: Ναι.
1: Και μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα, ξέχνα το. Το Τσίπρα, εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι. Το καταλαβαίνω.
2: Βρες, Γρηγόρη, μα
1: άλλα λένε
2: λέω
1: και άλλα κάνουν. Το ακούω, Γιώργο, αυτό.
2: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
1: Εντάξει,
2: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
1: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρα.
2: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή τώρα, το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου, μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο.
1: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο.
2: Δύο παραδείγματα θα σου δώσω. Αρχικά, πριν μια εβδομάδα ήμουνα για ένα καφέ με κάτι συμφοιτητές μου, πρώην συμφοιτητές μου, μάλλον, και είναι μικρότερη, είναι ακόμα στη σχολή. Εγώ έχω αποφοιτήσει, όπως είπα πριν. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο φίλος μου, εγώ ξέρεις, δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε πολλά οικονομικά, είμαστε μηχανικοί, θέλω να τα αλλάξω.
1: Ναι.
2: Του λέω εντάξει, να τα αλλάξουμε. Μου λέει και έχω μιλήσει και με την παρέα μου και αυτοί θέλουν να τα αλλάξουμε. Οπότε όλοι θα είναι μαζί μας. Να πάμε στον πρόεδρο της σχολής να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος σπουδών. Του λέω εντάξει, μαζί σου. Να μην κάνουμε όμως μια έρευνα να δούμε και τι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας. Οι πρώην τέλος πάντων συμφοιτητές μου και οι απόφοιτοι. Μου λέει εντάξει να κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει πού το έστειλε στου δικού σου. Μα λέω μα και δική μου ρε, εσύ είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
1: Ναι.
2: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη σχολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω, επειδή ο κύκλο μα εμά λέει ναι, να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί τους θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, και οι αριστεροί έχουν ψυχή.
2: Και οι αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
1: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί έχουν ψυχή.
2: Εντάξει, όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Καταλαβαίνεις. Μου λέει, μένω ο κύκλος μου, δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν. Εγώ είμαι σίγουρη, λέει είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
2: δεν σημαίνει όμως, ρε Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Βλέπω το Πασόκ. Το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη και είχε 8%. Γίνονται σωκοματικές εκλογές στο Πασόκ. Πηγαίνουν, παρεμπιπτόντως να πούμε, νεοδημοκράτες στις σωκοματικές εκλογές του Πασόκ. Ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε Πασόκ με πρόεδρο Ανδρουλάκη. Και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα, ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
2: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
1: Γελάω.
2: Εσύ,
1: γελάω.
2: Δες λίγο τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Πλακώνονται μεταξύ τους, βρίζονται.
1: Ναι, γιατί πιστεύεις ότι το συνέδριο πήρε 5 μονάδες?
2: Θέλω να σου πω, συσπυρώθηκε λίγο.
1: Τι συσπυρώθηκε λίγο? Αυτό ήταν μια ξεφτύλα κυριολεκτικά. Το να άλλαζε πρόεδρος και να παίρνε τα πάνω του, το καταλαβαίνω το Πασόκ. Αλλά δεν άλλαξε πρόεδρος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι περίεργα αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής, όπως είμαι με όλους. Δεν το πολύ εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα. Το σκέφτομαι πολλές φορές και σε εκπομπές μου λέω: μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω να είναι σωστά αυτά που βγάζουν. Γιατί όμως? Γιατί θα το πάω με τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα, δεν θα στο κρύψω, Γιώργο, οι οποίοι δίνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να κάνουν ένα σεμινάριο, Ένα σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που παίρνανε υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα media shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Mm. Οπότε ένα τόσο σημαντικό γραναζάκι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα. Γιατί κάποιοι ας πούμε να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
2: Να απαντήσω έτσι.
1: Βέβαια.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Πώς το έχεις στο μυαλό σου θέλω να ακούσω.
2: Ναι, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
1: Δυστυχώς όχι.
2: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούνταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω? Ναι. Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενο μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάποτε ο πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι,
1: ναι,
2: και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
1: δεν θα υπήρχε.
2: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους γιατί δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα. Άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά υπάρχει αμφιβολία.
2: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
1: Δεν μπορώ να μην το πω, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί
2: κάνεις.
1: Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
2: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουν στον κλάδο, θα είχα.
1: Δεν το νιώθεις και εσύ,
2: εντάξει,
1: δηλαδή, δεν δε σου έρχεται αυτή η άποψη?
2: Δεν το νιώθω.
1: Ότι
2: εντάξει.
1: Εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Υπάρχει αμφιβολία.
2: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
1: Και εγώ αυτό την έχω την αμφιβολία. Στο έχω πει, στο εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
2: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Mm. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
1: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο, γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε, κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
2: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
1: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται,
2: ναι,
1: πάρα πολύ. Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω πάλι.
1: Γιατί
2: μια ιστορία.
1: Συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
2: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Παντού συζητιέται.
1: Ναι.
2: Αλλά λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, mm-hmm, είχε κάνει μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
1: Ναι.
2: Εδώ, τοπική. Mm-hmm. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
1: Ναι, εντάξει,
2: τι γίνεται, μισό λεπτό. Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει. Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει το διπλανό μου. Πας στο διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
1: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει. Αλλά τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις τον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα αν πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει όχι, δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά
2: ως ΕΔΕΑ γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι η interview δεν είναι μέλος του ΕΔΕΑ.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν.
2: Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση και την παρουσιάζει.
2: Βλέπω,
1: κάτσε ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως είπαμε πριν. Έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει.
2: Ναι,
1: πού το είδες? Σε μια δημοσκόπηση στο Facebook.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί γιατί δεν υπάρχει?
2: Όχι, δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop.
1: Ναι.
2: Και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται ή κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ.
1: Ναι.
2: Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και η έλεγχη που κάνει είναι αστήρες, Γρηγόρη.
1: Ναι.
2: Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Έτσι, και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάηκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της ελεκτικής επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ να σε ελέγξει, κάηκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕΑ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου, ο Μάριος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Δηλαδή, 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
1: Σωστό. Αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, έγκληματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις, εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
2: Συν 2% από τι?
1: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν, ε.
1: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την πρόσδεση, επειδή κάποια απέχουνε. 41%.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, να πάνε να ψηφίζανε.
1: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
2: Εντάξει.
1: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί πολλοί απέχουν.
2: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει. Εγώ,
1: όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
2: Το να παίρνει, ας πούμε, στην πρόθεση 25%, ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
1: Και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
2: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Ποιο σου πήγε την κόρη?
1: Το θέμα δεν τη λένε οι νεοδημοκράτες, το θέμα είναι τη λένε οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά ας το πω.
2: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει, ρε εσύ, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν το πιστεύω αυτό πράγμα. Οι άλλοι, και άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε. Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%.
2: Ναι.
1: Πάνω από 50%.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε. Είναι πολλοί, βλέπεις τα ερωτηματολόγια σας πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
2: Κοίταξε να δεις, τα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν. Θα τους φέρει στην κάλπη.
1: Φούσκα είναι. Φούσκα είναι.
2: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά, αλλά θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλη.
2: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
1: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει επιλογή του απέχω. Γιατί αλλιώς πώς βγαίνουν τα ποσοστά της αποχής. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής. Δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
1: Δεν έχει δηλαδή η μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας. Δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν. Αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
2: Άλλο αναποφάσιστη ότι θα ψηφίσω, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό. Παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί. Είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
1: Ναι.
2: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
1: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή αυτοί που θα απαντήσουν.
2: Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν.
1: Πότε.
2: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είσαι πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός-δυο κομμάτων τέλος πάντων και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
1: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατάτοψη.
2: Ναι.
1: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
2: Okay.
1: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι, για παράδειγμα, αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό. Ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη, ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων,
2: ναι,
1: πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό, ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο maximum ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλάω.
2: Mm-hmm.
1: Εσύ πώς το βλέπεις?
2: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν το θέμα αυτό που περιγράφεις με τέλος πάντων τους μετανάστες, να το πούμε τώρα εδώ, που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
2: Όχι.
1: Το ίδιο είναι.
2: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι. Δηλαδή από 20 χρόνια. Και
1: εγώ δημοτικό στη Στουτκάρδη έβγαλα.
2: Σοβαρά?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
1: Και πρόσφατα έχω πάει.
2: Ναι. Ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
2: Δεν είναι και Γαλλία.
1: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι. Κάθε μέρα 800 έρχονται.
2: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό στην Αριστοτέλους δεν συμβαίνει. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Συμβαίνει και πάνω από την Αριστοτέλους.
2: Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Πάνω από την Εγνατία. Θες να πάμε μια βόλτα και στο Ραχάτι και στα κόλπα εκεί πέρα στη Ρωμαϊκή αγορά. Να δούμε αν θα κυκλοφορούμε. Δεν είναι το θέμα μας όμως πόσους έχουμε εμείς και πόσους έχουν οι άλλοι. Όχι. Είναι το πώς αντιδράει ο κόσμος.
2: Θέλω να σου πω.
1: Και ο κόσμος αντιδράει, να το ξέρεις.
2: Στο εξωτερικό, οι δεξιές, αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις όπως τις περιέγραψες, είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές είναι και πρωτοκόμμα σε κάποιες χώρες, έτσι.
1: Στην Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
2: να μιλήσω. Ελλάδα,
1: πώς γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η Ελληνική Λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα, μην λέμε τρέλες. Να παίρνει ας πούμε 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά, Νέα Αριστερά, και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από το πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
2: Τι να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ σκέφτες λίγο το Σαμαρά, που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
1: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Γι' αυτό βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
2: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε το Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες?
1: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμο είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
1: ναι,
2: δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
1: Ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι νεοδημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
2: Τους πήρε ήδη.
1: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
2: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
1: Ναι,
2: τα
1: δηλαδή.
2: Που
1: πόσο
2: βλέπεις
1: το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
2: Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση? 28%?
1: Δεν ξέρω, 28% πόσο.
2: 27 θα το δώσω.
1: 1% θα χάσει.
2: Δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στη Νέα Δημοκρατία εσύ, είναι Σαμαρική, ρε Γιώργο.
2: Εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο νοδημοκράτης και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
2: Η ζημιά που είναι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, ξέρεις γιατί. Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δηλαδή τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα, αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα ο Μητσοτάκης, εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα?
1: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή, Σαμαρική αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν, είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακόμα, ας πούμε.
1: Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα, εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
2: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας σεισμός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτες. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας ενεργός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο νεοδημοκράτες, ναι, οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
2: Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο. Σε άλλα, μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
1: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
2: Ναι.
1: Ο πατριωτικός χώρος πες έχει, σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ότι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, ρε παιδιά, και έτσι πως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο Σαμαράς, ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, φίλε. Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει.
2: Έλα ρε εσύ τώρα, νομίζω το ισοπεδώνουμε λιγάκι.
1: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
2: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Ποιοι?
2: Έλα ρε εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
1: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο, το τουρκικό στοιχείο με τα νησιά, υπάρχουν θέματα με, τον 25ο μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση. Ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξεστηφωνάζει από μέσα του. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Ναι. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό, το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
2: Όποτε θες.
1: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες. Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
2: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηνιαίο ραντεβού, να έρχομαι να.
1: Ναι,
2: να στα λέω.
1: Ό,τι θέλεις.
2: Διαφωνούμε, θέλεις. Συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Μα αυτό είναι υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε για να ερχόμαστε την παράθεση.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
1: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή. Το λέω να το ξέρετε. Θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι. Για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Γιατί θα τρελαθώ τελείως.
2: Εντάξει. Έτσι,
1: χάρηκα καλά, πάρα πολύ, Γιώργο. Υγεία και ευλογία να έχεις. Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σε το ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για την αλλαγή του άρθρου 86 υπερευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ο ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού. Ήτι το που θα βάλουν ανεμογεννήτριες, παντού σύμφωνα με το άρθρο 24, και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ομολογώντας ότι νομοθέτησαν αντισυνταγματικά αφού αναθεωρούν το άρθρο 16. Δεν συνιστά συνταγματική αναθεώρηση, αλλά business as usual για τον κύριο Μητσοτάκη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεδριάζει ο ΠΕΚ με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του ορμούς. Απέλπιδες προσπάθειες συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Ομολόγησε μετά από 12ωρη ανάκριση ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σημειώνει

0: κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες είναι το χόμπι του και πως δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Δύο ισχυρίσεις ΜΗ 4,8 και 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν τη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, υπάρχουν ζημιές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς σε σπίτια, κτίρια και μαγαζιά. Καταλυστήσεις μειώθηκαν στο δικό δίκτυο του Μαντουδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνική.

0: πολιτικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης, στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
4: Κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι ότι που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
5: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μέσα στο στούντιο Κονδυλάκη Στιμ, Ραφαήλ Χάγκαν, Χρήστος Αβραμίδης, Νικόλαος Κονδυλάκης, Μάρκος Κονδυλάκης, ο κακός χαμός. Καλησπέρα κύριε Νικόλαε.
6: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, Γρηγόρη.
5: Καλησπέρα και στον κύριο Μάρκο να πούμε.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
5: Καλησπέρα και στον Ραφαήλ τον Χάγκαν.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Και στον Χρήστο τον Αβραμίδη.
9: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα το πάμε βήμα-βήμα, γιατί είναι πολλά τα άτομα, για να μπορέσετε να έχετε όλοι μια συνοχή σε αυτά που λέμε. Κύριε Νίκο, ξεκινάω από εσάς.
7: Okay.
5: Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς πρέπει να περιμένει ο κόσμος εκεί πέρα έξω από εσάς και από τους αθλητές σας.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, θα σας τα πει και ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, ένας από τους γύρους μου, τους δύο τους δίδυμους, γιατί αυτοί είναι οι προπονητές, εγώ επικουρικά πηγαίνω πλέον από ό,τι γνωρίζεις. Είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, σε δεύτερη μάλλον φάση, γιατί η πρώτη έγινε, παίξαν τα παιδιά κάτω, ο Χρήστος Αβραμίδης σε τετράδα, χάσαμε στον τελικό, okay. Είχαμε κάνει όμως, θα πω κάτι έτσι για να το ξέρετε απλά, ένα σχέδιο, μια στρατηγική. Αυτό θα ακουστεί για πρώτη φορά στην προετοιμασία που κάναμε, γιατί ξέραμε ότι θα παίξουμε στην διοργάνωση του Ζαμπίδη. Υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο, Γρηγόρη. Εάν είχαμε πολλές προτάσεις να παίξουμε και άλλα μάτς με τον Αβραμίδη. Εμείς προτιμήσαμε να παίξουμε για τη ζώνη, γιατί ξέραμε ότι αν περάσουμε και παίξει ο Αβραμίδης και πάει στη δεύτερη φάση και παίξει 8 γύρους, 5 και 3 δηλαδή, mm-hmm. θα ήταν για μας στρατηγικά πολύ εύκολο να παίξουμε 8 γύρους, που αυτό κάναμε τελικά, γιατί μετά στο Ζαμπίδι θα έχουμε να παίξουμε όλο και όλο 3.
5: Ένα λεπτό για να καταλάβει και το ακροτήριο, κύριε Νίκο, επειδή εσείς τα ξέρετε. Έχουμε ένα τεράστιο event.
6: Ναι, του Ζαμπίδι, ναι.
5: Ο Ζαμπίδης παίζει με έναν από τους καλύτερους πυγμάχους παγκοσμίως.
6: Με τον Mayweather, ναι, ναι.
5: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το event, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα τεράστιο event στο οποίο ο Χρήστος Αβραμίδης θα παίξει κι αυτός.
6: Θα παίξει ακριβώς, είναι από τους πιο παλιούς παίκτες στην Ελλάδα, ο Χρήστος Αβραμίδης, με πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 2 τίτλους παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους στην πυγμαχία που είχε παλαιότερα. Έχει πάρα πολλούς τίτλους, μεγάλη εμπειρία, οπότε διαλέχθηκε και αυτό. Ο αντίπαλός είναι πιο νέος, θα σας τα πει τώρα ο Μάρκος ο ίδιος.
5: Ναι.
6: Εγώ πριν δώσω το μικρόφωνο στον Μάρκο τον Κονδυλάκη, έτσι για εκτίμηση, αγαπητέ Γρηγόρη, σε αυτούς πραγματικά θέλω να πω ότι χρωστάω μεγάλη χάρη σαν προπονητής. Είναι τρεις άνθρωποι. Ο Μιχάλης, ο Χατζηανδρέου και ο Φάνης, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ στην οικονομική φάση των παιδιών που μας υποστηρίζουν κάθε φορά που έχουμε έξοδα, γιατί αυτά θέλουν έξοδα για να πας κάθε φορά στην Αθήνα. Μπράβο. Τα παιδιά μου πρόσφατα ήταν στο αγώνα κάτω στην Αθήνα. Πάλι με έξοδα δικά μας θα πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, τον Ανδρεάκο, ο οποίος έρχεται από το Muay Thai, ο άνθρωπος και υποστηρίζει τα παιδιά στην προπονητική. Λοιπόν, και την Κασάπη τη Βίκη που την ξέρεις βέβαια, είναι Ολυμπιονίκης, είναι δίπλα μας εκεί που κάνουμε προπόνηση, του Ιακώβου στην ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν στηρίξει απίστευτα. Θα το πούν και τα παιδιά. Και θέλω πάντα να επιβραβεύω και να.
5: Βέβαια, η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική.
6: Γιατί μην ξεχνάμε πώς ξεκινάμε. Και με τον Στοφορίδη και με τον Ιβάν που έρχονται και κάνουμε προπόνηση. Για μας, θα τα πει και ο Χάγκαν αυτά. Είναι μεγάλη υπόθεση, Γρηγόρη, γιατί βοηθάνε τα παιδιά μας, ας πούμε, Έτσι τώρα ο Ιβάν και ο Στοβοής για να πάνε μπροστά αυτά τα παιδιά. Για να δώσουν το αποτέλεσμα.
7: Αθλητές οι οποίοι έχουν ας πούμε τα κιλά και το ύψος για να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο, κύριε Νίκο, γιατί αυτά δεν τα γνωρίζει. Μιλάτε για τον Ιβάν Καζατζίδη και για τον Γιάννη Στοφορίδη, τους δύο αθλητές αυτούς.
6: Μεγάλα ονόματα.
7: Μπράβο, μεγάλα ονόματα τα οποία βοηθάνε τους πιο νέους να αποκτήσουν μια εμπειρία μέσα από το σπάρινγκ. Μέσα δηλαδή από την προπόνηση.
6: Ακριβώς. Θα δώσω το λόγο στο γιο μου γιατί αυτός κάνει τις προπονήσεις.
7: Πάμε στο Μάρκο Κονδυλάκη, πάμε. Μάρκος είναι έτοιμος, φοράει τα ακουστικά του για να ενημερώσει τον κόσμο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, και σε όλους τους ακροατές.
7: Βέβαια.
8: Να ξεκινήσουμε από το event που περιμένουμε, το Battle of Legends, που διοργανώνεται από το Mayweather με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 50 φορές αίτητος, 50-0 έχει ο Mayweather. 150 επαγγελματικά παιχνίδια έχει ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης. Αν δεν κάνω λάθος, τα 86 είναι κερδισμένα με νοκάουτ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γεγονός μαχητικό που γίνεται ποτέ στα χρονικά στην Ευρώπη. Τώρα, επιλεχθήκαμε για να παίξουμε εκεί στη βασική κάρτα. Και το τονίζω το στη βασική κάρτα, διότι από την Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστες οι σχολές που στέλνουν παίχτες να παίξουν στη βασική κάρτα αυτών των αγώνων. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Περιγιάλη και τον κύριο Μπουρουτζόγλου, που είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από αυτό τον αγώνα, που μας προτείνανε για να παίξουμε στο main event της βραδιάς. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, μιλάμε για ένα event που θα γίνει στο Telecom Arena στην Αθήνα στις 27 του Ιούνιου. Υπάρχουν εισιτήρια στο online κατάστημα. Εκεί συμμετέχουμε τον Χρήστο τον Αβραμίδη στα 77 κιλά. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι 80 κιλά και ήμασταν 86 κιλά και δεχτήκαμε να πέσουμε στα 77 για να παίξουμε τον Νίκο τον Ταυλαδάκη, έναν ανερχόμενο αθλητή, πολύ δυνατό, πολύ σκληρό παιδί. Θα δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Είναι παιδί που δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Παρόλο που είναι μικρό στην ηλικία, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον έχουμε μελετήσει. Είναι πολύ άξιος ο αντίπαλος. Εντάξει, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον αγώνα του Ραφαήλ, ο οποίος έγινε πριν μία εβδομάδα. Για πρώτη φορά παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία, Γρηγόρη.
7: Ο Ραφαήλ ο Χάγκαν, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε παλαιότερη συνέντευξη και έχει έρθει εδώ πέρα στο στούντιο. Άρα ο Focus FM 103,6 τον γνωρίζει ήδη.
8: Για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μας στηρίζεται σε όλον αυτόν τον αγώνα.
7: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι οι αθλητές θα μας μιλήσουν σε λίγο για να τους γνωρίσετε και καλύτερα. Και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος αγωνίζεται στο main event με τον Ζαμπίδη, και τον Ραφαήλ τον Χάγκαν, για τον οποίο μιλάει τώρα ο Μανώλης ο Κονδυλάκης.
8: Μάρκος,
7: συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
8: Μα εν κατακλείδη των παιδιών είναι η όλη διαδικασία, όχι δική μας. Εμείς μια προεργασία κάνουμε για να ξέρει ο κόσμος πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, ο Ραφαήλ Χάγκαν, δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai, ενηλίκων, ενώ το παιδί ήταν ανηλικό, έπαιξε με υπογραφή γονέα. Έτσι, έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε αρκετά μεγάλες διοργανώσεις, παρόλο το μικρό της ηλικίας του. Έρχεται από μια οικογένεια αμυγός αθλητική, μιας και ο πατέρας του είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όλοι ξέρουν τον Έμπεν Χάγκαν. Λοιπόν, παίξαμε λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο, πρώτη φορά στη διοργάνωση του κυρίου Λαβδάκη, ένας άνθρωπος που μας στήριξε πάρα πολύ. Παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία. Να σημειώσω ότι παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία με κάρτα ΣΕΠ. Η κάρτα ΣΕΠ είναι ο σύλλογος επαγγελματικής πυγμαχίας. Σου δίνει το δικαίωμα να μπαίνεις στην παγκόσμια κατάταξη, στο παγκόσμιο Box Rec. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε 5-6 άνθρωποι που έχουμε τέτοιες κάρτες. Αν δεν κάνω λάθος, Θεσσαλονίκη μπορεί να είμαστε και οι μόνοι που οι αθλητές μας έχουν κάρτες επαγγελματικής πυγμαχίας.
7: Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό και δεν έχουν οι υπόλοιποι? Θέλω να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
8: Για ποιο λόγο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και λέω δυστυχώς γιατί η μαμά των μαχητικών αθλημάτων είναι μόνο η πυγμαχία. Είχε ανέβει πάρα πολύ το kick, είχε ανέβει πάρα πολύ το MMA και όλοι ξεχνούσαμε την πυγμαχία. Αλλά τα πραγματικά ταλέντα, και δυστυχώς ας μην γελιόμαστε, Γρηγόρη, τα πολλά χρήματα είναι στην πυγμαχία. Όλοι λοιπόν στραφήκαμε, ίσως λάθος, σε άλλες μορφές, λίγο πιο βίαιες εισαγωγικά, που πουλούσαν λίγο παραπάνω και αμελούσαμε την πυγμαχία. Ναι, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος ζητάει να δει πραγματική τέχνη. Και η τέχνη είναι μόνο στην πυγμαχία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Επαγγελματικής Πυγμαχίας κάνει μια προσπάθεια να εντάξει και άλλους ανθρώπους και να φανούν πραγματικά ταλέντα. Πραγματικά άνθρωποι που μπορεί να υποστηρίξουν όλο αυτό το βάρος του professional boxing. Έτσι και εμείς λοιπόν, ακολουθώντας αυτό το ρεύμα, και θα πω και επιτρέψτε μου την έκφραση, πρωτοπόροι για ακόμα μια φορά, γιατί ο πατέρας μας από το 80 που ασχολείται, μην μιλάω και λάθος, και πιο πριν, ήταν πάντα ανορθόδοξος σε όλα και πάντα κόντρα στο ρεύμα. Και αυτή τη φορά, για ακόμα μια φορά, είμαστε εμείς μπροστά να κάνουμε το επόμενο βήμα και να βγάλουμε τις κάρτες. Λοιπόν, έπαιξε ο Ραφαήλ, για να μην πολυλογώ και να δώσουμε το λόγο στα παιδιά, σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση στο Άλσο Βέικου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 12 παιχνίδια, 12 ματσάρες. Στο main event της βραδιάς βγήκε ένα φανταστικό νοκάου, το οποίο το έχουν τα media για πρώτη φορά, ασχολήθηκαν τόσο πολύ με παιχνίδι πυγμαχίας. Ο Ραφαήλ λοιπόν έπαιξε απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εθνική ομάδα, έχει πάνω από 100 παιχνίδια, έχει 10 δηλωμένα παιχνίδια, και ενώ στην αρχή υπήρχε ένας φόβος από τον διοργανωτή πώς θα πάει το παιδί, γιατί είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική πυγμαχία και προσέξτε τον και κάνε τον, ο Ραφαήλ μπήκε μέσα έχοντας και ήδη στο κεφάλι του ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, και μαγιά του που ανέβηκε εκεί πέρα πάνω, γιατί κανένας δεν θα ανέβαινε έχοντας περάσει αυτό που βίωσε ο Ραφαήλ. Ανέβηκε ψύχρεμος. Δεν βιάστηκε. Οι αποφάσεις του ήταν στιγμιαίες. Άκουγε. Χτυπούσε όταν έπρεπε. Ένα παιχνίδι ενός επαγγελματία. Πραγματικού, και το λέω και να τριχιάζω.
7: Άνετος.
8: Πραγματικού επαγγελματία. 120 κιλά άνθρωπος, παιδί 19 χρονών, έτσι, στάθηκε απέναντι από ένα γίγαντα. Ο προπονητής του αντιπάλου μας, πανάξια σχολή, φοβεροί άνθρωποι. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα από το άγχος της συνέντευξης. Πες το, Ραφαήλ, πες το όνομα.
9: Το αντιπάλου του προπονητή.
8: Ναι, το αντιπάλου.
9: Οδυσσέας Τσακουρίδης.
8: Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετική σχολή. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Μας δώσαν συγχαρητήρια όλοι και εννοείται ότι ήρθαν άμεσα προτάσεις. Αυτά, Γρηγόρη, από εμένα. Θα ήθελα να περάσουμε στα παιδιά, ήδη μακρηγόρησε.
7: Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα εγώ. Θέλω να πω ότι γενικά δεν έχουν στηρίξει τον αθλητισμό και αυτοί που θα έπρεπε, οι αρμόδιοι, για να μπορέσει να αναδειχθεί το κάθε ταλέντο. Έχουμε πολλά ταλέντα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Εγώ το έχω βιώσει από το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ανιτζανιάν, ο οποίος είναι ένας φοβερός πυγμάχος. Και πραγματικά τον θυμάμαι από μικρή ηλικία, το πόσο προσπαθούσε μόνος του, ενώ θα έπρεπε να του παρέχουν την ανάλογη βοήθεια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι τα χρυσά γάντια ο Βαγγέλης. Τον αναφέρω τώρα γιατί τον έχω ζήσει. Θέλω να προχωρήσουμε, θέλω να ακούσουμε.
6: Έχουν κάνει σπάρινγκ μαζί.
7: Ναι, πολύ ωραία. Πάμε, Ραφαήλ, για σένα. Πάμε λίγο να εξηγήσεις ποιος είσαι, από πού προέρχεσαι, να ξαναυπενθυμίσουμε στο ακροατήριο ποιος είναι αυτός ο γίγαντας για τον οποίο μιλούσε ο Μάρκος πριν από λίγο.
9: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα.
9: Όπως είπαμε και πριν, ονομάζομαι Ραφαήλ Χάγκαν. Είμαι 19 ετών. Ασχολούμαι με το kickbox. Κατά κύριο λόγο, έχω περάσει και από το Muay Thai για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα ασχολούμαι και με την πυγμαχία. Ασχολούμαι 6 χρόνια περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
7: 19 ετών. Πω, θηρίο ανήμερο για 19 ετών. Πού να τον δείτε, άμα τον δείτε μπροστά σας θα φοβηθείτε. Εδώ πέρα έχει γεμίσει το στούντιο, να πούμε, με τον Ραφαήλ. Για πες μου, Ραφαήλ, από μικρή ηλικία λοιπόν το kickbox, με τι άλλο έχεις ασχοληθεί από πολεμικές τέχνες?
9: Έχω κάνει ένα μικρό πέρασμα στο Muay Thai. Όπως έχω πάρει και έναν τίτλο εκεί πέρα, δεύτερη θέση στον κόσμο, αναγνωρισμένο από την IFMA. Και τώρα κάνω τα πρώτα μου βήματα στην πυγμαχία. Στην επαγγελματική πυγμαχία, μάλλον.
7: Αυτός ήταν ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
9: Πρώτος επαγγελματικός στην πυγμαχία. Έχω παίξει και άλλους δύο στο kickbox επαγγελματικούς.
7: Ωραία. Στην πυγμαχία πώς σου φάνηκε ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
9: Μου άρεσε πάρα πολύ. Το απόλαυσα, το διασκέδασα. Ξέδωσα, γιατί είχα και ένα άσχημο συμβάν λίγο πριν. Κυριακή έπαιζα. Την Πέμπτη έχασα μια γυναίκα που αγαπούσα πάρα πολύ, τη θεία μου.
7: Συλληπιτήρια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δεύτερη μάνα, και είχα χρέος να παίξω και να τα πάω και καλά σε αυτήν, διότι ήταν η νούμερο ένα υποστηρικτριά μου πάντα παντού, να δει τους αγώνες μου, να με στηρίξει, να με ετοιμάσει φαγητά, τα πάντα.
7: Ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχολογία για εμένα, έτσι, εσείς ξέρετε σίγουρα καλύτερα, αλλά το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεσαι και το άγχος σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και από ό,τι έχω καταλάβει μπορείς και το κάνεις. Ανεβαίνεις δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο ring, παίζεις τον πρώτο σου επαγγελματικό αγώνα, έχεις απέναντί σου, από ό,τι καταλαβαίνω, έναν σκληρό αντίπαλο. Και όμως διαχειρίζεσαι το άγχος και διαχειρίζεσαι και το μυαλό σου. Πώς μπορείς και το καταφέρνεις αυτό το πράγμα?
9: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι, πιστεύω, στο χαρακτήρα μου. η διαχείριση του άγχους, του άγχους, όσο γίνεται βέβαια, γιατί το άγχος είναι κάτι που δεν γίνεται να μην το έχεις. Το θέμα είναι να μην το αφήνεις να συγκυριέψει. Γιατί χωρίς άγχος πιστεύω ότι δεν ξέρεις που πας αν δεν αγχώνεσαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως είπα και πριν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο γιατί της το είχα χρέος, έπαιξα για αυτήν και μόνο για αυτήν. Οπότε ναι, δεν μπορούσα να μην τα πάω καλά και να μην διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
7: Συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για αυτές τις προπονήσεις, επειδή γνωρίζω ότι τα αρκετά κιλά. Σε αρκετά κιλά υπάρχουν πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα με τους οποίους μπορείς, ας πούμε, να κάνεις προπονήσεις.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι, είπαμε για τον Γιάννη τον Στοφορίδη, είπαμε για τον Ιβάν τον Καζατζίδη. Δύο πολύ καλοί αθλητές. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι.
9: Εννοείται.
7: Θέλω να μου πεις εσύ πώς νιώθεις που έχεις έτσι κοντά σου και κάνεις προπονήσεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προπονηθεί σκληρά και έχουν καταφέρει πολλά.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ιδρώνω με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από τον Γιάννη τον Στοφορίδη και τον Ιβάν τον Καζατζίδη, έχουν βοηθήσει πολύ στην προετοιμασία μου και ο Νίκος ο Αβραμίδης και ο Βαγγέλης ο Νανιτζανιάν, σίγουρα και άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, και ο Μαλιχούδης ο Χαρίλης, εννοείται, μου διαφεύγουν και άλλοι σίγουρα,
7: ναι.
9: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τους βοηθάω και μπορούν να με βοηθάνε, γιατί όταν είσαι με τους καλύτερους σημαίνει ότι κάτι κάνεις και είσαι καλά.
7: Ένα λεπτό θέλω να πάω στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, να σας πω κάτι για τον Ραφαήλ συγκεκριμένα. Αθλητική παιδεία, καλός χαρακτήρας, ευγενικός άνθρωπος, που συχνά πυκνά ο κόσμος, που ακούει για πολεμικές τέχνες, που ακούει για πυγμάχους, ακούει γενικά για τέτοιου είδους αθλητές, έχει στο μυαλό του μια άλλη εικόνα. Έχει μια εικόνα, ξέρεις, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι τραμπούκι, πολλές φορές θεωρούν ότι έχουν, ας πούμε, σχέση με τον υπόκοσμο. Και εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί μιλάμε για καθαρούς αθλητές.
6: Ξέρεις, Γρηγόρη, μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι παράξενος. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Γιατί, θα τα πει και ο Αβραμίδης μετά, στη σχολή όποιος έρχεται και έβλεπα κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, το πρώτο που ήταν να κάνει ήταν στον στρατό. Λοχεία, ήμουν εκεί πέρα και εκπαιδευτής και έβλεπα ότι από την αρχή πρέπει να βάλεις το νερό στο αυλάκι που λέγανε οι παλαιότεροι. Δηλαδή, όταν καταλάβαινα στα μάτια κάποιου ότι θα έπρεπε πρώτα να υπερηφανευτεί ή να έχει εγωισμό, έπρεπε αυτόχρονα να του κατεβάσω πρώτα τον εγωισμό. Εγώ με καράτε ξεκίνησα και η φιλοσοφία ήταν παλαιότερα. Πρώτα να κατεβάσει τα μάτια κάτω, να γίνει ταπεινό και μετά συνεχίζουμε. Εάν δεν το καταφέρω αυτό, άστο ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι μαζί μου. Είχα στην καριέρα μου 12 περίπου βαριού 130 κιλά. Άνθρωποι από τη νύχτα που πέρασα κτλ. Όταν κάτι δεν μου άρεσε.
7: Ναι.
6: Γι' αυτό με λέγαν παράξενο.
7: Στο χαρακτήρα εννοείται.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι, έχω γνώσει πολλές επειδή από 13 χρόνια και είμαι 64. Είμαι από τους πιο παλιούς προπονητές. Γιατί λοιπόν να δώσω τη γνώση μου σε κάποιον που θα το έχει για όπλο. Αν εσύ δεν μου κάνει για χαρακτήρα, δεν είσαι σωστό και καταλαβαίνω δεν υπάρχει έδαφος να σπείρω, μα δεν το κάνω.
7: Και ξέρετε τι πιστεύω κιόλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν, το στόχο δεν έχουν τα μάτια στον πραγματικό στόχο.
6: Ακριβώς.
7: Και έχουν το μυαλό τους αλλού ή στην αλαζονία ή σε άλλα.
6: Ακριβώς.
7: Πράγματα, δεν το καταφέρουν το στόχο.
6: Αυτό λέγαμε τον Αβραμίδη κάποτε. Το να σηκώσει το χέρι του κάποιος ή να το κατεβάσει, τι είναι, μια κίνηση. Πρέπει να μάθει την ήττα για να απολαύσει την νίκη. Όλοι θέλουν να πάνε και να πούνε, α, έχασα, φταίει ο προπονητής, φταίει ο διαιτητής. Όχι, ο εαυτός μου φταίει, με αυτόν παλεύω και αυτόν προσπαθώ να βελτιώσω. Εάν δεν το καταλάβεις, σίγουρα κάτι πάει λάθος.
7: Είναι αυτό που λένε ότι μέσα από τις ήττες χτίζονται πρωταθλητές.
6: Ακριβώς έτσι.
7: Ακριβώς έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
6: Έτσι είναι.
7: Και δεν πρέπει να τους παίρνει από κάτω.
6: Όχι,
7: πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, γιατί μετά θέλω να κάνω ρωτήσεις και στους δύο. Λίγο πιο κοντά τράβηξε το μικρόφωνο, Χρήστο, για να μπορέσεις να μιλήσεις. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν.
10: Ονομάζομαι Χρήστος Αβραμίδης.
7: Να σου πω λίγο κάτι πριν ξεκινήσουμε. Και μόνο που είσαι πόντιος, είμαι σίγουρος ότι έχεις την ψυχή για να κερδίσεις. Πάμε. Χρήστος Αβραμίδης.
10: Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που με μεγάλωσε και με έφτιαξε αυτό που είμαι εγώ σήμερα. Αυτό που βλέπετε, αυτός ο μαχητής και αυτός ο άνθρωπος με αυτή την προσωπικότητα είναι ο Νίκος Κονδυλάκης. Είναι εδώ μπροστά μου, είναι μαχητής, αυτός μου έμαθε να είμαι και εγώ μαχητής. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάντα στο μυαλό μου, νύχτες, μεσημέρια, πρωινά, πάντα όλη μέρα. Όλη μέρα οι οδηγίες του, τη φωνή του μπορώ να τη διακρίνω ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο. Γι' αυτό και έχω ανέβει και έτσι, τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τον ακούω τυφλά.
7: Και αυτή η σχέση που περιγράφεις, τον βλέπω κιόλας συγκινείται ο προπονητής σου, είναι πραγματικά μια σχέση την οποία θα έπρεπε να έχει κάθε αθλητής με έναν άνθρωπο που ασχολείται ενεργά μαζί σου και προσπαθεί να σου μάθει αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πραγματικά εγώ ανατρίχιασα. Το λέω και στο ακροατήριο. Ανατρίχιασα και μόνο γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που εκτιμάει. Θέλω να μάθω όμως και πράγματα για σένα. Ξεκίνησες από τι ηλικία να ασχολείσαι?
10: Εγώ ξεκίνησα 15 χρονών. Έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στις 2 εβδομάδες. Αφού ξεκίνησα. Πολύ γρήγορα βέβαια. Κάτι διδάσκαλος και.
7: Kickbox, ναι.
10: Και μου έκανε μια πρόταση να παίξω στο Βόρειο Ελλάδος. Τότε έκανα 2 εβδομάδες. Έπαιξα. Βγήκα πρώτος με 2 αγώνες. Με 3 αγώνες. Στον 1,5 μήνα έπαιξα το πρώτο μου επαγγελματικό στην Κύπρο και μετά ξεκίνησε η ανωδική πορεία με πολλούς αγώνες. Έβλεπε και ο δάσκαλος ότι το αγαπάω, μου αρέσει. Δούλευε πάρα πολύ και δουλεύει μαζί μου. Ξέρει τα πάντα για μένα. Ξέρει, ας πούμε, άμα φάω ένα χτύπημα, ξέρει άμα με πόνεσε, πόσο με πόνεσε, ξέρει τη σωματοδομή μου, το τι χτύπημα θα με βολέψει ανάλογα τη στάση που θα είμαι για να το βγάλω, εγώ πώς παίζω. Έχουμε το πλάνο μας, το οποίο το έχουμε δουλέψει ανάλογα με τον κάθε αντίπαλο, όπως και τώρα με τον Ταυλαδάκη, που θα παίξουμε τώρα σε 27 Ιουνίου. Έχουμε το πλάνο μας. Μέσα στο παιχνίδι όμως έχει και
7: ανατροπές,
10: έχει ακριβώς. Εκεί πέρα πάνω μπορεί να μου πει κάτι να αλλάξω ή κάποιο χτύπημα να κάνω. Εγώ πάνω σε αυτό, στην οδηγία του δασκάλου μου, χτίζω κι εγώ. Δηλαδή θα μου πει να κάνω ένα χτύπημα, θα σου πει να κάνω ένα παρέ, μια αποφυγή, το οτιδήποτε. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι και πάνω στη συνέχεια που θα δώσω εγώ θα συνεχίσει και ο δάσκαλος.
7: Είναι σαν να παίζει και ο δάσκαλος.
10: Ακριβώς. Οπότε εγώ τι κάνω, με το που ακούω κάτι, ας νομίζω ότι είμαι μακριά ή ότι θα φάω κόντρα και τα λοιπά, το κάνω, γιατί για να μου το λέει ο δάσκαλος κάτι ξέρει, κάτι βλέπει. Οπότε σε δευτερόλεπτα, αυτό είναι δευτερόλεπτα, με το που το ακούς το κάνεις κατευθείαν και έχω και την εμπειρία πλέον και ακούω και τη δικιά μου και τη γωνία και ακούω και το αντιπάλου τη γωνία. Γιατί έχω παίξει σε πολύ δύσκολους αγώνες με μεγάλα ονόματα στο χώρο και δεν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για εξωτερικό και έχω ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο, σε
7: αυτή την ικανότητα. Έχεις λοιπόν την εμπειρία και την ικανότητα και της καθοδήγησης φυσικά. Το να ακούς και να παίζεις παράλληλα χρειάζεται να μπορείς να το κάνεις. Γιατί εγώ μόνο που το ακούω είναι πολύ δύσκολο. Το να ακούω κάποιον και παράλληλα να προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο τι πρέπει να κάνω. Αλλά θέλω να μου πεις στο εξωτερικό σε ποιους αγώνες έπαιξες και με ποιους έπαιξες για να τα ακούσεις και το ακροατήριο.
10: Έχω παίξει στη δεύτερη πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο, στο Infusion, με τον Σεϊφ Χαρνάφη. Ο νικητής από τον αγώνα μας έπαιρνε την πρόκριση για έναν αγώνα στο Αμπουντάμπι για 50.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, βασικά πριν ξεκινήσει ο αγώνας, βλέπουμε ότι δεν μας είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να είμαστε στο στάδιο. Τέλος πάντων, πήγαμε πολύ γρήγορα στο στάδιο μέχρι να αντιδούμε, να δέσω τα χέρια μου κτλ. Να κάνω κάποιο ζέσταμα, να ξεκινήσουμε στόχους. Μπήκαμε πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε τον αγώνα και βλέπουμε ότι η διαιτησία δεν ήταν τόσο πολύ με το μέρος μας. Δηλαδή μου κάνανε πολλές παρατηρήσεις. Εγώ έχω ένα χτύπημα πολύ καλό. Είναι το spinning back fist. Είναι γυριστό με το χέρι.
7: Μην τα αποκαλύπτεις όλα. Τα λες όλα.
10: Το ξέρουν ήδη όλοι οι αντιπαλοί μου, αλλά παρόλο που το ξέρουν πάλι πέφτουν.
7: Ναι, αλλά μην τα λες.
8: Μιλάμε εκπλήξεις για τον επόμενο.
7: Ναι, κράτα κανένα άσο στο μανίκι. Το περίμενε.
10: Και μας κάνανε κάποιες παρατηρήσεις. Μου στερήσανε, δηλαδή, στην ουσία έπαιξα με 2 γύρους και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο μου κάνανε επίσημη παρατήρηση, το οποίο σημαίνει ότι χάνω το γύρο. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν έρχεται νοκάουτ, θα έπαιρνα τον αγώνα. Και μετά τη δεύτερη παρατήρηση που μου έκανε στο δεύτερο γύρο, το τελείωσα το μάτς κατευθείαν, με ένα αρκετά μεγάλο σερί. Και βγήκα στα 10 καλύτερα νοκάουτ της χρονιάς τότε. Έχω παίξει και με τον Ατακάν Ασλάν στο Ντουμπάι, που έχει πάρει το προηγούμενο σαββαβέρο της Τουρκίας ο Ατακάν και το έλεξα τον αγώνα στα 47 δευτερόλεπτα με...
7: Μπράβο, καλά τον έκανες αυτόν. Έτσι, αυτόν καλά τον έκανες. Πιο γρήγορα έπρεπε.
8: Έτρεχε να φύγει, δεν προλάβαινε. Πιο γρήγορα.
10: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ φουριός σαν αθλητής. Μου αρέσει το ξύλο, μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να δίνω θέαμα. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Όπως γράφω και στην πλούσα εδώ πέρα, άμα δεις.
9: Σέβομαι όλους,
10: δεν φοβάμαι κανέναν.
7: Πολύ ωραίο. Πολύ, θα το υιοθετήσω αυτό. Να ξέρεις, θα έχω να το λέω. Ότι ο Αβραμίδης είπε: του σέβομαι όλους, αλλά δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ κάποιους δεν τους σέβομαι, να
10: σου πω. Αυτό εδώ πέρα μου το έμαθα ο δάσκαλος. Αυτό το είχαμε και σαν σλόγγαν και παλαιότερα. Ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης. Και έτσι σου μαθαίνει να ξεκλειδώνεις άλλα επίπεδα στο μυαλό σου, γιατί όπως και να το κάνεις είναι μία μάχη.
7: Βέβαια.
10: Πόσο ψύχρεμος πρέπει να είσαι για να ξέρεις ότι θα πας να παίξεις ξύλο, μεταφορικά το λέω το ξύλο.
7: Ναι.
10: Αλλά επειδή το ξέρεις ότι θα πας να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να διαχειριστείς και όλα τα υπόλοιπα. Την ψυχολογία σου, το άγχος που εντάξει, άλλοι μόνο όλοι έχουν. Αργότερα σου φεύγει βέβαια ή.
7: Το διαχειρίζεσαι
10: διαφορετικά. Γιατί όσο κάτι είναι οικείο, γι' αυτό παίζω συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή τη χρονιά έχω παίξει 8 αγώνες. Παίζω συνέχεια γιατί δεν θέλω να έχω πολύ μεγάλο διάστημα από αγώνα σε αγώνα. Θέλω να έχω πάντα επαφή με το ring.
7: Ναι.
10: Να το κάνω σπίτι μου.
7: Να είναι συνήθεια.
10: Ακριβώς, να είναι οικείο. Όσο πιο οικείο είναι για μένα, τόσο περισσότερα πράγματα μπορώ να κάνω. Τόσο πιο πολύ μπορώ να δουλέψω, τόσο έτοιμος μπορώ να είμαι από αγώνα σε αγώνα και να αντιμετωπίζω και πάντα και καλούς αντιπάλους. Εγώ ποτέ δεν παίζω με κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα.
7: Με και θύματα που το λέει ακριβώς. Πιάτσα, με θύματα.
10: Δηλαδή δεν θέλω να κάτσω εγώ να στήσω το όνομά μου, ναι, με 5 αγώνες οι οποίοι θα είναι βατοί. Εγώ θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου, να παίξω με μεγάλα ονόματα και αργότερα να λένε εξής, ποιος είναι αυτός. Είναι ο Χρήστος Αβραμίδης που έπαιξε με τον Τάδε.
7: Ναι.
10: Που έπαιξε με τον Τάδε εκεί πέρα.
7: Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό γίνεσαι καλύτερος. Αν παίζεις με θύματα, εγώ τώρα δεν το λέω έτσι, αν παίζεις με θύματα, τι να γίνει, αφού ξέρεις ότι θα το κερδίσεις. Το θέμα είναι να κοντραριστείς. Και πρέπει να έχεις και τώρα να σου το πω κάκαλα ποντιακά για να το κάνεις αυτό. Γιατί άλλοι δεν το κάνουν και το ξέρεις. Άλλοι χτίζουν καριέρα πάνω σε θύματα. Έτσι. Και ο σεβασμός που λες από αθλητή σε αθλητή, αυτό που έλεγα πριν και στον προπονητή σας. Κάποιοι δεν σέβονται μες στο ρίγκ, ρε Χρήστο, και θέλω να μου πεις αντικειμενικά, έχεις πετύχει ποτέ τέτοιους αντιπάλους που δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που δείχνεις εσύ?
10: Έχω τύχει και ήταν σε αγώνα που πριν τον αγώνα μου είχε πει ο δάσκαλος, μου λέει δεν θα ηρεμείς και δεν θα χαλαρώνεις ποτέ. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα κάνεις ένα-δυο βήματα πίσω και μετά θα κατεβάσεις τα χέρια. Ή ξεκινάει ο αγώνας, με το που χτυπήσει το καμπανάκι, συνήθως δίνουμε τα χέρια, ας πούμε, και ξεκινάει. Ναι. Μπορεί εκείνη την ώρα που θα πάει να του δώσει το χέρι, όλο να χτυπήσει.
7: Ναι.
10: Έχω δει πολλά πράγματα.
7: Να είναι ανήθικος.
10: Ναι, έχω δει κουτουλιές. Έχω δει κλωτσιές στα γενετικά όργανα κατά λάθος.
7: Βρώμικο παιχνίδι.
10: Ναι.
7: Εκεί ο διαιτητής, συγγνώμη, ο διαιτητής εκεί πέρα δεν πρέπει να παρέμβει, ας πούμε τώρα.
10: Ναι.
7: Κανονικά. Α, είναι και η διαιτησία.
10: Επεμβαίνει. Πάντα επεμβαίνει.
7: Βάζω ένα αστερίσκο, συγγνώμη σε διακόπτω. Βάζω ένα αστερίσκο. Θέλω μετά να έχουμε χρόνο. Σας έχω 45 λεπτά, σας δίνω. Θέλω να μιλήσουμε για όλα. Okay. Θέλω να μου πείτε μετά για τη διαιτησία. Να το θυμηθώ, αν δεν το θυμηθώ, να το επισημάνετε.
6: Θα σου πω πολλά για τη διαιτησία.
7: Ωραία. Για πάμε παρακάτω.
10: Έχει τύχει σε έναν αγώνα, έχουμε κατέβει 13 άτομα ελληνική αποστολή από Ελλάδα στη Γερμανία. Και έχουν χάσει όλοι και παίζω τελευταίο μάτς. Και παίζω με έναν μαύρο τότε, το όνομα του δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ο Σύλλογος Ποντίων στη Γερμανία το έχουν κανονίσει μόνοι τους χωρίς να μου το πούνε και με βάζουν στην είσοδο μέσα με ποντιακή λίρα και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
7: Και εγώ θα κλείσω με Παυλίδη Θεοδόρο, το λέω να ξέρεις, πάμε.
10: Παίζουμε τον αγώνα και σε κάποια στιγμή στον αγώνα γίνεται ένα αντικανονικό χτύπημα και σταματάει ο διαιτητής τον αγώνα, τον διακόπτει βασικά και γυρνάει το κεφάλι του για να πάει στην γραμματεία. Εκείνη τη στιγμή μας λέει μας stop και μας πάει στις γωνίες. Γυρνάει για να πάει στη γραμματεία και βλέπω τον αντίπαλό μου να μου ορμάει, να έρθει κατά πάνω μου. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάω μόνο μπροστά.
7: Ναι.
10: Πηγαίνω μπροστά κι εγώ, χτυπιόμαστε, μπαίνει στη μέση ο διαιτητής, μας ξαναχωρίζει. Μας πηγαίνει πίσω, μάλλον δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί ο αντίπαλός μου. Και με το που γυρνάει πάλι πλάτη ο διαιτητής, πάλι μου ξαναρωμάει. Συνεχίζουμε, χτυπιόμαστε τέλος πάντων, μας ξαναχωρίζει ο διαιτητής, μας κάνει παρατήρηση και τους δύο ότι είναι stop. Όταν λέω stop, είναι stop. Σταματάμε, συνεχίζω αγώνας, κερδίζω.
7: Μπράβο.
10: Τον αγώνα και είμαι μόνος στην ελληνική
7: επιστολή. Πόσους αγώνες έχεις?
10: 176
7: αγώνες. 176
10: αγώνες.
7: Mm. 176 αγώνες.
10: 77 επαγγελματικά.
7: Πόρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι?
10: Είμαι 28 χρονών, παίζω αγώνες από τα 15 μου. Έχω παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
7: Τρελό έτσι.
10: Ειδικά,
6: Πετρόπουλο.
10: Ειδικά στην Ευρώπη, έχω παίξει παντού και αρκετές φορές. Μου αρέσει. Για ποιο λόγο με επιλέγουν στις διοργανώσεις περισσότερες?
7: Περίμενε, πριν πεις για το Ζαμπίδι, γιατί το κρατάω για το τέλος αυτό.
10: Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
7: Ναι, όχι, μην πας κατευθείαν εκεί όμως. Πάμε, σιγά. Πάμε, πες. Γιατί σε επιλέγουν στις διοργανώσεις?
10: Γιατί με επιλέγουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω πολύ καλά τι κάνω και ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, γιατί δουλεύω σκληρά. Όπως και τώρα για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα, καταπονούμαι πάρα πολύ με διπλές προπονήσεις, πολύ ωραίες προπονήσεις, με αυστηρή δίαιτα. Γι' αυτό έχω και ευχαριστώ πολύ και την διατροφολόγο μου, την Έφη την Καραβίτη, που είναι δίπλα μου και κάθε εβδομάδα με τις μετρήσεις, με όλα, να ξέρουμε το που βρισκόμαστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και όταν μιλάμε για μεγάλα σαλονιά όπως είναι τώρα στο Ζαμπίδι και σε άλλες μεγάλες που έχουμε παίξει, για να μπορείς να το απεξέλθεις εκεί πέρα δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που υπάρχει από πίσω, οι οποίοι όλοι μαζί βοηθάνε στο να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είναι ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης, ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, να τους αναφέρω.
7: Όλους, ναι, όλους, εννοείται, να τους πεις.
10: Έχω μια μεγάλη υποχρέωση και πολύ μεγάλη ευθύνη στην πλάτη μου όταν παίζω και έχω δίπλα μου αυτούς τους ανθρώπους. Το Γιάννη τον Ανδρεάκο, που είναι προπονητής Muay Thai, είναι σε κάθε προπόνηση απίκο, βοηθώντας με στόχους, με παό κτλ. Τον Κωστή τον Κονδυλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την ενδυνάμωσή μου στο γυμναστήριο του Inchbox. Και φυσικά όλους τους χορηγούς μου, οι οποίοι πέρα από το ότι έχουν τη διαφήμιση τους, το οποίο για πολλούς δεν σημαίνει και κάτι, πιο πολλοί το κάνουν γιατί με γνωρίζουν εμένα σαν άνθρωπο. Και ακριβώς με στηρίζουν για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
7: Για αθλητές, αθλητές με τους οποίους κάνεις εσύ προπονήσεις, σπάρινγκ στα κιλά σου. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν βοηθήσει. Και αυτοί δεν είναι από κάποιες άλλες ομάδες.
10: Εννοείται. Και θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος μόνο με αυτόν πλέον μπορώ να ανέβω και να μπορώ να παίζω, να πω ότι θα είμαι έτοιμος για σπάρινγκ, για να παίξω σε κάποιον αγώνα. Είναι ένας στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ο Λεβάνο Γκουρούλη. Όπως και γι' αυτό όποτε χρειάζεται.
7: Μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω.
10: Μεγαλύτερο σε ηλικία, πολύ έμπειρος κι αυτός. Τρομερός παίκτης. Έχουμε πάει πολλές φορές για αγώνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως μαζί. Είναι μαθητής του Μητσικολάβα, πολύ μεγάλος προπονητής και αυτός. Έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό kickbox. Παλαιότερα με τον Γιάννη τον Σοφοκλέους.
7: Πολλά ονόματα.
10: Μεγάλα ονόματα.
7: Έχουν
10: και μεγάλα
7: ιστορία,
10: ονόματα είναι η αλήθεια.
7: Ιστορία,
10: μεγάλα ονόματα, γι' αυτό και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει εδώ πέρα.
7: Έχει χτιστεί η καριέρα σου λοιπόν μέσα από αυτές τις προπονήσεις και αυτούς τους αγώνες. Επειδή έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, θα φύγω λίγο από σένα γιατί θέλω στο τέλος να μου πεις για το Ζαμπίδι και για τον αγώνα, αν είσαι προετοιμασμένος καλά. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε για το Βέλγιο. Σας κρατάω λίγο στο πλάι γιατί θέλω να μου πει για τη διαιτησία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, κύριε Νίκο. Το αναφέρω έτσι για να ξεκινήσουμε. Γίνεται ο κακός χαμός. Στις πολεμικές τέχνες τα ίδια και εκεί στημένοι διαιτητές και πληρωμένοι διαιτητές και αδικίες.
6: Πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε την καλή τύχη να έχουμε ίσως τον καλύτερο διαιτητή και το πιο έμπειρο και φίλος μου και παλέμαχος. Και αυτός σαν και εμένα είναι το 62 γεννηθής, το Στέλιο Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει άπειρους, αν πούμε σφυρίξει τη λέξη, αγώνες και πυγμαχίες κτλ. Και μέσα από αυτόν και εγώ, γιατί ήμασταν μαζί στο εξωτερικό, γυρίσαμε μαζί από το εξωτερικό, είχαμε την ίδια πορεία, έτσι, σαν και σαν αθλητές. Και το τι έχουν δει τα μάτια μου, Γρηγόρη, από αυτά που έχω δει αλλά και από αυτά που έχω ακούσει, δεν το πιστεύω πολλές φορές. Από στημένα πράγματα, από αδικίες που έχουν γίνει, που πλέον κάπου απείδησα και έτσι είχα πει το Χρήστο τότε, φίλε, θα φεύγουμε έξω. Και γιατί το είπα, εκεί για να με αδικήσουν, έλεγα, άντε στην ευχή είναι έξω. Δεν το αδεχόμουν αυτό, να κατεβαίνουμε κάτω, λοιπόν, τις περισσότερες φορές, να χάνουμε γιατί ήταν ο γιος του τάδε.
7: Ναι.
6: Λοιπόν,
7: για να βοηθήσουν δηλαδή κάποιον αθλητή ή κάνουν κάποια πράγματα.
6: Ακριβώς.
7: Είναι και το χρηματικό στη μέση.
6: Είναι πιστεύω. Και αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνώση. Δηλαδή, φαντάσου ότι δεν ξέραν πολλές φορές τους κανονισμούς στο kickbox. Τι είχαμε σε αγώνα, μας λένε ότι δεν έχει έξτρα ράουντ το kickbox. Μα δεν έχει έξτρα ράουντ η πυγμαχία και μπορεί να σε βγάλει σώπαλο. Και τέτοια πράγματα διάφορα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί δεν έχουν γνώση, δεν παίρνουν από σεμινάρια οι άνθρωποι.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το πάντα κακό από αρχαιοτά των χρόνων, ότι πάντα το διήρη και βασίλευε και το πέρα η κατσίκα του διπλανού πάντα ισχύει.
7: Ναι.
6: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι από κοινού και έτσι μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τώρα που είπε και ο Μάρκος ότι η πυγμαχία είναι κάτι που καλπάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί τα πράγματα, Γρηγόρη, επειδή είναι μέσα στο επαγγελματικό κομμάτι και με συμβόλαια, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν στα άλλα κομμάτια. Δηλαδή να πω κάτι, όταν από ένα σεμινάριο γίνεσαι προπονητής ή από το ίντερνετ, για μένα τη παλιά σκοπή άντρα δεν ισχύει αυτό.
7: Ναι.
6: Ένας που δεν έχει νιώσει όπως εγώ ότι θα πει ρίγκ και δεν ξέρει εκείνη να ανοίγει σχολή, πάλι δεν ισχύει αυτό.
7: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ανοίξει μια σχολή, ας πούμε. Να έχει μια χυψή εμπειρία. Δηλαδή με ένα σεμινάριο πάω ανοίγω σχολή.
6: Στην Ελλάδα είσαι, αλλά.
7: Στην Ελλάδα είναι.
6: Ναι, ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ας πούμε γίνεται ένα σεμινάριο και εσύ παίρνει ένα χαρτί το οποίο σου λέει έκανε, ξέρω εγώ, box, έκανε σαβάτ, έκανε kickbox κτλ. Και ξαφνικά είσαι προπονητή. Δεν ξέρεις όμως τι θα πει αυτό. Δεν έχεις πάει ποτέ να φορέσεις γάνι και να σπάσεις τη μύτη σου όπως ναι. Οι δικές μας είναι λιωμένες. Δεν έχεις δεχτεί νοκάου, δεν έχεις δει διοργάνωση έξω. Παρά μόνο λες, έχω. Αυτό είναι δυστυχώς το κακό κομμάτι. Θα αναφερθώ όμως λίγο, αν με επιτρέπεις, σε κάτι που
7: χρησιμοποιεί. Βέβαια, βέβαια, ό,τι θέλετε.
6: Είπε λίγο πριν και ο γιος μου και ο Κωστής και ο Μάρκος.
7: Λίγο πιο ήσυχα στο μικρόφωνο για να σε πω καθαρά.
6: Και ο Μάρκος και ο Χρήστος και ο Ραφ, ότι εδώ είμαστε μια ομάδα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι το καπνιστικό που πέρασα καρκίνο. Λοιπόν, σώθηκα. Τέλος πάντων, τα παιδιά αυτά, όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, γιατί μου δώσαν 5 μήνες, μου φέραν τις ζώνες που πήραν κάποτε παγκόσμιες και μου είπανε, σου γυρνάμε πίσω αυτό που μας έδωσες. Γι' αυτό συγκινήθηκα λίγο πριν. Σου γυρνάμε πίσω τη δύναμη. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ζήσω.
7: Άρα δεν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για οικογένεια.
6: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ήταν τη δεύτερη κουβέντα μου.
7: Είναι πολύ πιο σημαντικό.
6: Καμιά φορά μου λένε, είναι παιδιά. Όχι, είναι παιδιά μου. Εγώ δεν έχω
7: είναι οικογένεια.
6: Παιδιά,
7: λοιπόν.
6: Είναι παιδιά, μπράβο. Είναι
7: πολύ
6: οικογένεια.
7: Σημαντικό. Αυτό το κατάλαβα και από τον Χρήστο που μίλησε. Ακριβώς. Για τον τρόπο που μιλούσε. Ναι. Μιλάμε για οικογένεια, όχι για ομάδα. Είστε οικογένεια.
6: Ξέρεις γιατί, Γρηγόρη, πίσω από όλα αυτά που πολύ σωστά είπαν τα παιδιά, κρύβεται η έφορος η Μαρία Κοσμίδου που έχει και έχει δώσει την ψυχή της. Τα παιδιά από την Καβάλα. Ο Μπουριζόγλου με την ομάδα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Η Έφη, η Καραβίτη, η οποία είναι ο άνθρωπος που μας δίνει διατροφολόγος. Η Βίκη Κασάπη, εσείς από πίσω. Οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό, επειδή το αγαπάμε. Εγώ ποτέ δεν το έκανα για τα λεφτά. Μια ζωή, είχα άλλη δουλειά. Εμένα ήταν το πάθος μου αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά από αυτά που πέρασα, αν το πιστεύεις, πηγαίνω στο γυμναστήριο του παιδί μου και απλά κάθομαι. Μπορεί να το σκουπίσω. Απλά κάθομαι.
7: Είναι η ζωή σας, κύριε Νικό.
6: Αυτό είναι. Το αγαπάω, γι' αυτό και αποδίδω αυτό. Δηλαδή το δίνω πίσω
7: και
6: αυτό.
7: Και το εκτιμάνε κιόλας, το βλέπω, ναι. Το εκτιμάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
6: Η αγάπη είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά, ξέρεις, επειδή με ρώτησες για τη διαιτησία, δεν θέλω να ακούω. Κουράστηκα στην ηλικία μου να ακούω τα ψέματα, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν εκπαιδεύονται. Όχι. Γιατί η εποχή αυτή, Γρηγόρη, που τη ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ό,τι δηλώσεις είσαι μέσα από το ίντερνετ, είμαι κάποιος, το έμαθα.
7: Αυτά η ψηφιακή εποχή αυτή, όλα εικονικά.
6: Ακριβώς.
7: Όλα εικονικά.
6: Για μένα, ναι.
7: Έτσι. Θέλω λίγο και τον κύριο Μάρκο. Κύριε Μάρκο, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
11: Πριν.
7: Για πες.
11: Πριν κάνεις τις ερωτήσεις, να κάνω λίγο τον βαρετό τύπο της υπόθεσης και να δώσουμε 2-3 ευχαριστίες, γιατί πίσω από την όλη διαδικασία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες σχολές που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο Χαρέλης ο Μαλιχούδης μαζί με τον Δημήτρη τον Μπουρουτζόγλου που είναι στην Καβάλα. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο δάσκαλος ο Χριστοφορίδης ο Βλαδίμηρος που είναι στον Εύωσμο, ο Ευπάτορ, που μας βοηθάει πάρα πολύ για τα επαγγελματικά της πυγμαχίας, έχει εξαιρετικούς πυγμάχους. Είναι ο ύφεστος του αδελφού μας, του Μπέλη, του Μπάγια και της συζύγου του, της Μαρίας. Είναι ο Αρμάνο Δανελιάν μαζί με τον Νίκο τον Αβραμίδη, εξαιρετικοί παίχτες που είναι πάντα κοντά μας.
7: Συγχαρητήρια για την νίκη που πήρανε.
11: Συγχαρητήρια. Ο δάσκαλος ο Ελευθεριάδης του ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης ο Νιντζανιάν που είναι πάντα κοντά μας. Νομίζω δεν ξεχνάω. Εννοείται ο Ιβάν ο Καζατζίδης και ο Στοφορίδης ο Γιάννης. Ο Λεβάν ο Γκουρούλη με την ομάδα του και όλο το προπονητικό του team. Οι νίκες μας, οι ήττες μας, οι αγώνες που δίνουμε, ένα κομμάτι ανήκει σε όλους αυτούς που είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και οφείλουμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις έλα Χρήστο, έλα Ραφαήλ να βάλουμε γάντια. Στη θεωρία και στο είμαστε πρωταθλητές, είναι όλοι πρώτοι. Στο έλα να κάνουμε sparring, όλοι γίνονται τελευταίοι.
7: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η ενότητα που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Μου αρέσει δηλαδή, να σου το πω έτσι απλά, να βλέπω τον Βαγγέλη, τον Ραφαήλ, παράδειγμα τον Χρήστο, όλους αυτούς μαζί. Να προπονούνται. Μου αρέσει,
11: ξέρεις.
7: Δεν μου αρέσει να είναι διαχωρισμένοι και να έχουν μεταξύ τους προβλήματα και όλα αυτά. Αθλητές είναι όλοι μαζί. Γιατί.
11: Να συμπληρώσω ότι έχει τύχει φορά να μας προτείνουν να παίξουμε π.χ. με τον Χαρίλη τον Μαλιχούδη.
7: Ναι.
11: Έτσι, για λεφτά.
7: Ναι.
11: Για καλά λεφτά. Όχι. Όχι. Δηλαδή, το ring που νομίζουν μερικοί δεν είμαστε στη Ρώμη άρτος και θεάματα. Υπάρχει μια φιλοσοφία και μια αγάπη γύρω-γύρω από αυτό. Δεν ξεπουλάμε τις ιδέες μας, τον εαυτό μας και κυρίως την ευρύτερη οικογένεια του μαχητικού αθλήματος για λεφτά. Εντάξει. Και εν κατακλείδη λοιπόν, το να πεις ναι, δέχομαι να κάνω sparring, γιατί δεν μιλάμε για αγώνα. Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Δέχομαι οποιονδήποτε αθλητή τέτοιο επίπεδο στη σχολή μου για να κάνει sparring, θέλει πολλά κιλά.
7: Ναι, κάκαλα.
11: Ναι, θέλει πολλά κιλά να πεις
8: μάγκες ελάτε.
12: Έτσι ακριβώς.
8: Και το λέω διότι είναι πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που τους λες να έρθουμε και σου λένε όχι. Και μετά βγαίνουν και λένε είμαστε πρωταθλητές, είμαστε σχολή. Είμαστε... Όχι. Θα είσαι πρωταθλητής και καλή σχολή όταν θα γυρνάς σε άλλες σχολές και θα δέχεσαι να χτυπηθείς.
12: Σωστό.
8: Τότε, ναι.
12: Συμφωνώ, συμφωνώ. Να σου πω και κάτι ακόμα όμως.
8: Ναι.
12: Αυτό που ανέφερες για τα χρήματα. Γιατί και εκπομπή έχει το ανάλογο ύφος και με ξέρεις σαν άνθρωπο. Κόντρα στη φιλαργυρία. Κόντρα στη φιλοδοξία. Με τα μάτια στο στόχο. Γι' αυτό το λέω και στον Ραφαέλ και στον Χρήστο ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που τους έχετε διδάξει. Και εσύ και ο πατέρας σου και ο αδερφός σου προφανώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν βοηθήσει, έτσι. Ταπεινή, με σωστό χαρακτήρα, με σωστή διαχείριση συναισθημάτων για να μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
8: Ξέρεις, άμα δεν δώσεις, αυτό ισχύει σε όλη την αγορά, έτσι, και ας δούμε, αν το δούμε το ring σαν αγορά, το ίδιο είναι. Άμα δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Να σημειώσω ότι ο Χρήστος με τόση εμπειρία, με τόση εμπειρία, με τόση εμπειρία, γιατί τους αγώνες του Χρήστου τους έχει πλέον μόνο ο Λεβάν, που είναι ενεργός, και ο Σοφοκλέους. Κανένας, εντάξει, και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος έχει παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια και ξαναγυρνάει μόνο και μόνο για αυτό το τεράστιο event. Με τόση εμπειρία, λοιπόν, ο Χρήστος κατέβηκε στην Αθήνα στην τετράδα να παίξει και η αμοιβή ήταν μόνο για τον πρώτο.
12: Ναι.
8: Έτσι. Και δεν το πήραμε.
12: Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχει
8: θέλω, να πω ότι, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει ρε παιδιά, είμαι Αβραμίδης. Έχω 170 και αγώνες.
12: Ναι.
8: Έτσι. Δεν θα κατέβω να παίξω.
12: Σωστό.
8: Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό ο άνθρωπος.
12: Πόδιος είναι, εσύ.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι. Αντίθετα, και δεν θέλω να πω γιατί έχουμε σκοτωθεί για αυτά τα πράγματα πολλές φορές με πολλούς, βασικά με συγκεκριμένους ανθρώπους.
12: Ναι.
8: Πολλοί έχουν αρνηθεί να ανέβουν να παίξουν μαζί του.
12: Το πιστεύω.
8: Αδίκως έχουν αρνηθεί.
12: Το πιστεύω και βλέπω πολλοί να μην ανεβαίνουν και με τον Ραφαήλ. Και θέλω να πάω λίγο στο Ραφαήλ.
8: Με τον Ραφαήλ, συγγνώμη.
12: Γιατί έχω 8 λεπτά, γι' αυτό το λέω.
8: Ένα τελευταίο και πάω στο Ραφαήλ. Με τον Ραφαήλ, και συγγνώμη που το λέω αυτό έτσι στο ακροατήριο, κανένας δεν ανέβηκε να παίξει. Κανένας, κάθε φορά. Έχουμε πόσο καιρό που βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Ακούνε Χάγκαν, ακούνε Κονδυλάκης και όλοι. Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Και μπορείς να περάσεις.
12: Ραφαήλ, για πες λίγο, τι έγινε, σε φοβούνται, ρε φίλε.
9: Δεν ξέρω, ίσως με σέβονται υπερβολικά. Ας μην μιλήσουμε για φόβο.
12: Λοιπόν, τώρα παίζεις στο Βέλγιο. Τι μου λένε εδώ πέρα.
9: Παίζω στο Βέλγιο, ναι. Μετά την πυγμαχία που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο kickbox. Θα παίξουμε K1. 3 τρίλεπτα, κλασικά. Back fist, γόνατα, τα πάντα.
12: Και είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος.
9: Νιώθω πολύ έτοιμος, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Σέβομαι τον αντίπαλό μου γιατί είναι ένας πολύπειρος, μεγάλος σε ηλικία βέβαια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 40-41 ετών. Παρ' όλα αυτά, δεν τον υποτιμάω για κανένα λόγο. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολύ δυνατός αθλητής. Τον μελετάμε συνεχώς, προπονούμε συνεχώς και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε θα έρθει.
12: Κρατάω αυτό το σημαντικό που είπες, το ότι δεν υποτιμάμε κανέναν και το ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτό. Ραφαήλ Χάγκαν, το γράφω από κάτω, δεν χρειάζεται κάτι. Και αν βρεις κανέναν να ανέβει μαζί σου εδώ στην Ελλάδα, έλα να μου πεις. Θα το κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε και στον Χρήστο τώρα, ο οποίος στο τεράστιο αυτό event. Εγώ απορώ να σου πω τώρα. Χρήστο, καλησπέρα, να σου πω κάτι πριν πάμε και να μας εξηγήσεις και εσύ πώς νιώθεις. Πόσο Mayweather παίζει με το Ζαμπίδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Όχι ότι ο Ζαμπίδι είναι λίγος, τεράστιος αθλητής. Αλλά ποιος θα το πίστευε, έτσι. Το ότι θα ερχόταν ο Mayweather στην Ελλάδα να παίξει.
10: Πραγματικά. Αυτή η βραδιά θα είναι, θα αφήσει ιστορία.
12: Και θα είσαι κομμάτι της ιστορίας.
10: Ακριβώς, και είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Floyd Mayweather στην Ευρώπη. Οπότε όποιοι ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες ή όποιοι το γνωρίζουν, που το γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής σε όλο τον κόσμο, από όλα τα αθλήματα, ο πιο ακριβοπληρωμένος, θα έρθουν για να τον δούνε. Είναι η μόνη ευκαιρία για να τον δούνε από κοντά και να δούνε αυτό τον αγώνα γενικά. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε πολύ ωραίες τεχνικές, πολύ μάτι, αντίληψη, επίπεδο. Όλοι μας, ακόμα και εμείς που είμαστε ενεργοί αθλητές. Γιατί και εμείς αυτούς έχουμε για πρότυπα και βλέπουμε και θέλουμε να γίνουμε σαν και αυτούς και προσπαθούμε και πολεμάμε για να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε. Άμα μπορέσουμε.
12: Παρατηρείς και μαθαίνεις βέβαια.
10: Εννοείται,
12: πιο
10: και από τον καθένα κάτι έχεις να κλέψεις.
12: Έτσι, ακριβώς.
10: Από τον ένα μπορεί να κλέψεις ένα direct, από τον άλλο ένα κροσέ, από μια προσποίηση, το τίποτε. Το θέμα είναι ότι θα δεις κάποια πράγματα και θα ανοίξουν οι ορίζοντές σου, το μυαλό σου θα ανοίξει. Μπορεί να το βάλεις στο δικό σου στυλ.
12: Νέες τεχνικές δηλαδή, έτσι.
10: Ακριβώς.
12: Είσαι έτοιμος εσύ τώρα για αυτόν τον αγώνα?
10: Εγώ δουλεύω με όποιον και να παίξω. Δουλεύω σαν να παίζω εγώ με τον Floyd Mayweather ή με τον Ζαμπίδη. Δεν ταιριάζω ποτέ στην προπόνηση. Μου αρέσει πάρα πολύ η προπόνηση. Δεν μπορώ να μην κάνω προπόνηση. Η ζωή μου είναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ακόμα και τις μέρες που θα πω ότι κάθομαι, χορεπώ, δεν θα κάνω διπλή προπόνηση, θα κάνω μονή. Δες το λίγο έτσι να κυκλοφορήσει το αίμα. Αυτό το έχω μάθει από μικρός, είναι τρόπος ζωής, όπως και η διατροφή. Είναι μέρος της ζωής μου. Δηλαδή η διατροφή μου είναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι προσεγμένη, δεν είναι ποτέ μου να τρώγω τέτοια.
7: Οπότε προετοιμάζεσαι χρόνια γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εννοώ, και για να παίξει τέτοιου αγώνε.
10: Εννοείται, και χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία και χαμένα γενέθλια, γιορτέ.
7: Θυσίε.
10: Εννοείται. Παιδικά.
7: Όλα. Παιδικέ
10: βόλτε, όλα αυτά εδώ πέρα. Εννοείται ότι τα αφήνει στην άκρη. Γιατί έχει βάλει κάποιου στόχου.
7: Αυτά για να μπορεί να πει όμω τώρα ότι είμαι πάντα έτοιμο και για όλου και για όλα.
10: Ακριβώς. Αυτό μου έλεγε πάντα ο δάσκαλο. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμο. Γιατί δεν ξέρει πότε θα σου έρθει μια ευκαιρία. Θα σου χτυπήσει την πόρτα μια ευκαιρία. Και μπορεί να σου πούνε σε δύο εβδομάδε παίζει. Οπότε εσύ πρέπει πάντα, μου λέγε, πάντα μου λέει, πρέπει να είσαι σε προετοιμασία. Παίζει τον αγώνα. Ξεκουράζομαι. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Τώρα, α πούμε, θα κάτσω για καλοκαίρι. Τώρα δύο μήνες.
7: Ναι.
10: Αυτό εδώ πέρα. Όλη την υπόλοιπη χρονιά είμαι από αγώνα σε προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία.
11: Δύο μήνες, έχουμε αγώνα το Σεπτέμβριο.
7: Δεν θα κάτσει δύο μήνες. Περίμενε, κάτσε.
10: Εννοώ, εντάξει. Δεν θα χτυπηθώ τόσο.
7: Πετάει κάτι τέτοια μηνύματα τώρα, έτσι θα πέταξε μέσα στην εκπομπή, Μάρκο.
11: Κοίτα το, περνάω πλαγίω. Τώρα που έχουμε την ασφάλεια του μικροφόνου, μα φέρει τίποτα στο κεφάλι.
7: Έτοιμο λοιπόν ο Χριστός για τον αγώνα. Τι μήνυμα θα έστελνε δηλαδή τώρα εκεί πέρα να ακουστεί?
10: Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι ότι για να με έχουν επιλέξει, μάλλον κάτι βλέπουν σε μένα. Και αυτό που βλέπουν σε μένα, πιστεύω ότι όποιοι έχουν έρθει και έχουν δει αγώνα μου ή βλέπουν αγώνα μου είτε από το ίντερνετ είτε από κοντά, είναι ότι νιώθουν τον φόβο, να το πω, την αδρεναλίνη που έχουν και οι αντιπαλοί μου και το επίπεδο που δείχνουμε. Γιατί εγώ μέσα στο ρίγκ όταν μπαίνω, έξω το ρίγκ είμαστε φίλοι, εννοείται σεβασμός σε όλα, αλλά μέσα στο ring τα ξεχνά όλα. Ή εγώ ή αυτός.
7: Τελείωσε.
10: Ένας από τους δύο θα βγει από το ring όρθιος.
7: Το κρατάω αυτό. Ή εγώ ή αυτός, λέει ο Χρήστος και στέλνει το μήνυμα
10: για
7: κάτω.
10: Αυτό θέλω να με συγχωρήσει λίγο. Ναι. Μπορώ να ευχαριστήσω λίγο τους χορηγούς μου.
7: Ένα
10: ξεχωριστά.
7: Πάμε.
10: Γιατί είναι όλοι ένα λιθαράκι το οποίο με βοηθάνε για να βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το αποτέλεσμα πάνω στο ring.
7: Πάμε.
10: Θέλω να ευχαριστήσω την Pista Car στο Ρήσιο, το Drive Park, το Air Park Plus, το Lucifer, τεχνικές εργασίες Πότσι, την Olympus που είναι πάντα δίπλα μου με ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό για τις προπονήσεις μου, το Relief που είναι χειροπράκτης και αναλαμβάνει κάθε μου τραυματισμό, και το Times τώρα που έχει μπει και είναι καινούριος.
7: Όλους τους χορηγούς. Επειδή έχουμε δύο λεπτά και θέλω να πάω στο Κοντιλάκι, ένα λεπτό, δώσουμε με τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, και από σένα γρήγορο μήνυμα. Θέλω γρήγορο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γρήγορο μήνυμα.
9: Ένα πολύ γρήγορο μήνυμα. Ελπίζω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου και εγώ και οι προπονητές μου, για να είμαι εδώ, να με ακούτε και να με βλέπετε για πολλά χρόνια ακόμα.
7: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, είστε ρελός, εννοείται αυτό το πράγμα. Πάμε, σας ακούω.
11: Για να κλείσουμε.
7: Ναι.
11: Δεν θέλω να δικήσω τον Κώστα τον Λοχανίδη, ένα πυγμάχο και αυτόν με κάρτα επαγγελματικής πυγμαχίας, ο οποίος ήρθε σε εμάς πριν ένα χρόνο, το παιδί έχει κάνει απίστευτα βήματα πρόοδου. Δεν είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι όμως μαζί μας, Γρηγόρη, γιατί να ξέρεις, θα είναι ο επόμενος που θα γράψει.
7: Εννοείται, την επόμενη φορά.
11: Παίζει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει πάνω από 100 αγώνες. Πολύ εμπειρο πυγμάχο. Γραμμένο μάτς στο BoxRec. Οπότε σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι ένας ακόμα λόγος να δεις.
7: Καλά, εννοείται. Focus FM.
11: Fight Club.
7: Άκουσε με. Focus FM 103,6. Το ξέρεις, είναι χορηγός επικοινωνίας. Στηρίζει ενεργά όλους τους αγώνες και στηρίζω και άλλες ομάδες. Αλλά φέρω. Πρέπει να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα με τον πατέρα σου. Ξέρεις, έχω αδυναμία. Ξέρεις, αφού είναι πατριωτάρα. Είναι πατριωτάρα. Θέλει την ελληνική σημαία. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
11: Πάντα. Μόνο έτσι μπαίνουμε στο ring. Σημαία, σταυρό και ξεκινάει.
7: Έτσι. Με τρελαίνουν. Καλά, τώρα που έχετε φέρει και τον πόντι εδώ σήμερα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μήνυμα προς όλους αυτούς τους αθλητές εκεί πέρα έξω που μας ακούνε. Για ποιο λόγο, γρήγορα όμως, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες? Για ποιο λόγο, ένα λόγο δώσε μου.
8: Γιατί άμα δεν έχεις φάει δυνατή μπουνιά δεν ξέρεις σημαίνει αγάπη, αγαπητέ μου φίλε.
7: Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος. Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος Μάρκο, γιατί έτσι πως το πάει. Καμία μάνα δεν θα φέρει το παιδί της μετά να τρώει μπουνιές. Πάμε κύριε Νίκο, πείτε μας.
6: Γιατί είναι από τα μόνα αθλήματα πιστεύω που αγωνίζεσαι 6 μήνες για τα 3 λεπτά, επάνω για τα 6 λεπτά, για τα 5 λεπτά, είναι σαν τη ζωή. Μαθαίνεις να εργάζεσαι πριν για να πας στο πρόβλημα. Το πρόβλημα εκεί που πας αντιμετωπίσεις γρήγορα είσαι μόνος σου. Αυτό δείχνει. Και το συνέστημα είναι το μέγιστο αγαθό. Όταν κατεβαίνεις κάτω, εγώ είπα, δεν φοράω στόχους με κάποιον που δεν μπορώ να είμαι ένα. Αγκαλιάζεις τον υδρότα του, πεθαίνεις μαζί του, πονάς μαζί του. Έχω κλάψει όταν είμαι στο ρίγκ, όταν έπαιζα τα παιδιά μου. Τα παιδιά, εννοώ, τα παιδιά μου είναι αθλητές, όχι τα παιδιά μου. Και τα παιδιά μου έχω κλάψει τους άλλους.
7: Όλα παιδιά σου.
6: Ναι, όλα παιδιά μου ακριβώς. Έχω κλάψει. Και όταν κατεβαίνει κάτω και τον αγκαλιάζεις, όλο αυτό που κάνετε μαζί είναι το ζουμί, αυτό που πήρες και έδωσες. Η αγάπη είναι εκεί μέσα, Γρηγόρη. Ο πόλεμος για τη ζωή. Είσαι μόνος να ανεβαίνει.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία Κυριακή φίλε Στέφανε του Μάη. Επειδή η εκπομπή μας είναι εβδομαδιαία, να ευχηθούμε από σήμερα καλή χρονιά, καλό μήνα, με υγεία, με ευλογία, να μας πάνε όλα καλά. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της που μας ακούει, με τον Πάνο, την Μάρθα και τον Νίκο. Την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου που έπεσε αλήκης αγαπημένο τραγούδι. Να είσαι καλά Τζενάκι μου και περαστικά. Φυσικά στην ξαδέλφη μου την Γιώτα την Αμανατίδου. Γεια σου Γιωτάρα μου, που υπηρετεί τον ποντιακό πολιτισμό και την παράδοση. Ξέρει αυτή με ποιον τρόπο. Να χαιρετήσω και τη Γιώτα την Κατινιού. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Στέφανο που εδώ σήμερα, παρόλο ζεστή Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, οι δρόμοι άδειοι, ο κόσμος στις παραλίες, γι' αυτό συντονιστείτε στον Focus 103,6 στην εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, από τα σπίτια, από το διαδίκτυο, από το αυτοκίνητο, από τις παραλίες, από παντού. Πάμε!

μας ο Γιάννης ο Τσαματουρίδης, ο γιατρός από το Κελκής, μας λέει ότι να μην έχουμε πίκρες στη ζωή, αλλά να έχουμε μόνο χαρά, έτσι, έτσι είναι γιατρέ μου. Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον πιλότο, τον ένα το μοναδικό, το Στράτο τον Πιπηλιό. Γεια σου Στράτο μου, λέει, τελευταία Κυριακή της Άνοιξης με ποντιακό κέφι και διάθεση. Να είσαι καλά Στράτο μου, σε όλη εκεί την περιοχή του. Χαρίζουμε, πάμε.

γιατρός ζητάει να το διαβάσω αυτό που έγραψε. Βλέπω εκτός από γιατρός πρέπει να είναι και ποιητής. Η ζωήν εσ πολλά πίκρας και ο λίγων γλυκίν. Τα βάσανα αρχινώνεα στην Ανατολήν. Αβούτ η ζωήν να είσαι. Μόνο τη χαράν τα βάσανα να μην έσαν στον κόσμο να πάν. Δηλαδή μόνο χαρά να έχουμε, όχι βάσανα στον κόσμο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε στον φίλο τον συγχωρεμένο, καλό παράδεισο, στον Αχιλλέα του Βασιλιάδη. Πάμε να ακούσουμε.

Κάθε Κυριακή με συγκινείτε με τα μηνύματά σας, αλλά ιδιαίτερα με συγκινεί ένας πολύ καλός φίλος, ένας στρατηγός εν αποστρατεία, ο Κυριάκος ο Κοσμίδης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας τέλειος αξιωματικός, που μας ακούει με την αγαπημένη του και αγαπημένη μας τη Χαρούλα τη Βιολέντη από το νησί της Αποκάλυψης. Εκεί μας ακούει κάθε Κυριακή. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλα τα νησιά μας και ιδιαίτερα στο νησί της Αποκάλυψης. Επίσης να χαιρετήσω τον φίλο τον Θέμη τον Καραΐτη που μας εύχεται καλή εκπομπή, να είσαι καλά Θέμη μου. Άλλον καλό φίλο τον Νίκο τον Παυλίδη που μας ακούει στην Ποντοϊράκλεια Κιλκής. Γεια σου Νικόλα, τα χαιρετίσματά μας στο Κιλκής και φυσικά στην καλή μας φίλη, τακτική ακροάτρια, την Τίνα την Κοτσαϊλίδου.

0: Κους FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Λοιπόν, Στέφανε, πέρασε η πρώτη μισή ώρα, έτσι. Επειδή μαθαίνω από τα παιδιά μου ότι κάποιοι τώρα φεύγουν φαντάρι από Τετάρτη, ξεκινάνε να μπαίνουν οι σειρές, να κατατάσσονται εκεί, Θήβα και λοιπά, Θήβα πήγα κι εγώ. Γι' αυτό δύο τραγούδια επόμενα να τα χαρίσουμε στους φίλους μας, τους νέους που θα παρουσιαστούν στο στρατό. Και μη μασάνε, ένας χρόνος δεν είναι τίποτα, περνάει εύκολα, έχει αλλάξει ο στρατός, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μια εμπειρία, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Βάλε από την αρχή.

Είναι από το Θεόφιλο το Πουταχίδη, τον αγαπημένο του Γιώργου του Τσάκαλο που το χαιρετάμε εδώ που μας ακούει. Θεόφιλος Πουταχίδης αφιερωμένο στα φανταράκια, το επόμενο.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αφιέρωμα εδώ για τα φανταράκια μας. Δεν ξεχνάμε όμως, Στέφανε, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, έτσι. Για αυτούς έχουμε παρακάτω. Παρακάτω θα πούμε για αυτούς και θα αφιερώσουμε και τραγούδια, όχι συγγνώμη. Πάμε λίγο νότια τώρα σε καλλιτέχνη εξ Αθηνών. Για πάμε.

Λοιπόν, περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι Ελενίτσα. Να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε Στέφανε και πολλούς που μας ακούνε απ' έξω, έτσι, και τους κάνουμε παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κυρκίζ. Λοιπόν, δώσε. Και επειδή μας ακούνε πολλοί από το Κυρκίζ, να βάλουμε αυτό το τραγούδι «Κυρκίζ Πατρίδα Ανέχωση», να το χαρίσουμε στον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, στην φίλη μου την Κυριακή της Σιδηροπούλου, στη Μάρθα που μας ακούει εκεί με την παρέα της στην Πολύχνη, μας έφερε καλή ακρόαση, στη Γιώτα Τιντάνου, την καλή μου φίλη. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, και έτσι όπως έρθαν τα πράγματα, συνεχίζουμε πάλι με Κιλκισιώτισσα, με τη Λίτα την Κόλια από το Σεβαστό Κιλκής, και πιστεύουμε να χαιρετήσουμε τον Λάζαρο τον Φωτιάδου, γεια σου ρε Λάζαρε, τον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, που χαιρετάει όλους, λέει, τους γνωστούς και φίλους. Γεια σου Δημήτρη μου. Για να ακούσουμε.

Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας χαιρετά. Να σε καλό, καλά Βαγγέλη. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Ελβετία. Στην Ελβετία είναι και ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τζουμπανίδης. Χαιρετίσματα και στο Βασίλη.

Ακούσαμε και τη Λίτα Κόλλη από το Σεβαστό Κυριάκο, ένα χωριό πριν από εκεί που υπηρετούσε στο Κιλκής, στην Αργυρούπολη. Συνεχίζουμε με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Έτωνε ένας παιδάς.

0: Δικαιοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.